www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 4.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 5.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

Η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό iFeel Radio.

0: οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στον I Feel Radio είναι 6.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι 7.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Admiral Prime? He's still. Must be still. He's still.

στον Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 8.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

σταθμός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. Ivy Radio. It's showtime. Music make you lose control. But every time I see her, she feels so good. I feel like this. I just don't know.

0: www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 9.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

www.filiradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του I Feel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε ifeelradio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. ifeelradio.gr. Άκου και νιώσε.

0: αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFileRadio είναι 11.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio.

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώθω.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.

0: And they'll rat on you. Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγμος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr.

στον iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Στην πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι μία.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Στο Nightfield Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

Η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώθω.

Station. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Station.
1: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιόφωνο σου. Στον έναν και μοναδικό

0: αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός.
1: Your online radio. The new online radio that makes you happy.
0: www.ifeelradio.gr.
2: On the air. Everywhere. This is
0: I Feel Radio.
3: Are you sitting comfortably?
0: I Feel Radio.
4: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 3.

Η μεγαλύτερη μουσική παρέα σε περιμένει. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr ή κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Eiffel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Eiffel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Να είμαστε εμείς οι δύο.
1: Έτσι και έτσι, έτσι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στον αέρα είμαστε.
0: Είμαστε στον αέρα.
1: Κάτσε να καταπιώ το κουλουράκι.
0: Εντάξει. πετάμε τώρα.
1: Πετάμε, τράβω μαλλί.
0: Καταπίνοντας το κουλουράκι με τη Μαρία Πιτσάκη και το Jimmy D, η καινούργια εκπομπή εδώ στο iFeel Radio.
1: Έτσι.
0: Βγάζουμε και τίτλο.
1: Ωραίο
0: στον αέρα.
1: Καταπίνοντας το κουλουράκι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ ωραίο.
0: Βέβαια, η επόμενη.
1: Η επόμενη, έτσι. Δάσκα, σου έχω σήμερα, μιλάνε θαύματα. Θαύματα.
0: Θαύματα,
1: Θαύματα.
0: Ωραία.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Εκπληκτικά πράγματα. Ετοιμάσου.
0: Ετοιμάζομαι.
1: Να πέσεις μέσα.
0: Έγινε. Τραγουδάκι και ξεκινάμε.

0: Εντάξει, το κατάπιε στο κουλουράκι σου.
1: Ναι, καλέ, τι ήταν, μια σταλιά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Το μάσκα, το βλέπες.
0: Ναι.
1: Ότι μασουλάω. Λοιπόν, ξεκινάμε με πολύ ωραίες ερωτήσεις, καταπληκτικές.
0: Για πες μου.
1: Πού ζουν οι κάστορες?
0: Εννοείς σε ποια περιοχή ή σε λίμνες?
1: Ναι, πες το μας απ' όλα, άμα θες και το έχεις.
0: Κοίταξε να δεις, οι κάστορες ζουν καταρχάς σε λίμνες.
1: Ναι, σε γλυκά νερά.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά κύριο λόγο και στον Καναδά.
1: Ρε εσύ δάσκαλε, πού τα ξέρεις όλα αυτά τα...
0: Τίποτα, αφού σε βλέπω, με την κάμερα, δεν είπαμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό, έλατε. Νόμιζα ότι εννοούσε προ τη στιγμή ότι είμαι κάστορας.
0: Όχι, όχι, όχι. Και βέβαια ζει και στην περιοχή της Καστοριάς εδώ, γι' αυτό έχει ονομαστεί και...
1: Κάστορας.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, όντως, λοιπόν, Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Σιβηρία, mm-hmm. σε γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες και ριάκια.
0: Ναι.
1: Ζουν σε ζευγάρια ή σε μικρές οικογενειακές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Τα καστοράκια, παρακαλώ πολύ. Αυτό δεν είχα και κάτι παραπάνω. Θέλατε και κάτι άλλο?
0: Όχι.
1: Θα κάνουμε ένα τύπου φωτεινόπατο γνώστη με ενημέρωση σήμερα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα ενημερώνουμε, μάλλον ναι, θα επεκτείνουμε την απάντηση. Ναι.
1: Έτσι, έτσι, έτσι.
0: Ωραία. One for the money, two for the show.

0: 8 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον I Feel Radio. Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, Jimmy D, Μαρία Πιτσάκη. Απογευματάκι και φύγαμε. Αυτά.
1: Έχω να σας πω...
0: Πες μας.
1: Τι θαλάσσιο σπορ ταιριάζει σε κάθε ζώδιο.
0: Α, πολύ ωραία. Εγώ ξέρω βέβαια το δικό μου, αλλά θα μου πεις. Να δούμε αν συμφωνούμε.
1: Καλά, λάθος θα είναι.
0: Σίγουρα.
1: Το λέω από τώρα έτσι που ρίχνω μια ματιά στο άρθρο, αλλά εντάξει.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, κρυός λέων τοξότης λέει, επειδή είναι φωτιά, λατρεύουν την αδρεναλίνη, προτιμούν τα extreme sport, mm-hmm. όπως wakeboard, windsurf και jet ski.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ μόνο αν με πήγαινες βόλτα στο πλοιαράκι,

0: που θα έσερνε αυτόν που θα έκανε σκι.
1: Ναι.
0: Αυτό βεβαίως το δέχομαι.
1: Ναι.
0: Και να αυτό, είμαι και μέσα.
1: Και αυτό είναι extreme. Κύκλο. Και αυτό είναι extreme sport.
0: Δεν είναι extreme.
1: Βέβαια, πολύ.
0: Και να προσπαθεί και να τον πάρει με το βίντεο και να πετάγονται και τα νερά και να κρατιέσαι να τον πάρει και φωτογραφία την ώρα που πέφτει.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Extreme. Αυτό δεν είναι αυτό extreme. Τι είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς. Ω ζώδια λέει του υδάτινου στοιχείου αγαπούν την επαφή με το βυθό, σκούμπα ντάιβινγκ.
1: Ακριβώς.
0: Απλή κολύμβηση με μάσκα.
1: Α,
0: εδώ
1: αυτό
0: έπεσε μέσα.
1: Έπεσε μέσα. Μπράβο. 100%.
0: Λοιπόν, δίδυμη, ζυγός, υδροχός. Άμα μας ακούει κανείς θα μας πει αν έχουν πέσει μέσα. Ζητούν δράση με παιχνιδιάρκη διάθεση. Τους ταιριάζουν το stand-up paddle, οι ρακέτες, αλλά και η ιστιοπλοεία. Ταύρος, Παρθένος, εγώ καιρός που είναι γη, προτιμούν δραστηριότητες που συνδυάζουν άσκηση και επαφή με τη φύση. Κανό, καγιάκ ή ορεινή πεζοπορία. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Είχε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Ας πούμε τώρα ότι οι μέσες άκρες κάτι είπε.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, έπεσε στον καρκίνο μέσα σίγουρα 100%.
0: Αυτό μόνο.

0: Για λέγε τώρα.
1: Λοιπόν, τώρα έχω φοβερές πληροφορίες.
0: Για πες μας.
1: Λέμε λοιπόν, εάν βάλεις στο καρπούζι που τρως, έτσι,
0: ναι,
1: αλάτι,
0: ναι,
1: μπορεί να ενισχύσει την ενέργεια, να βοηθήσει στη μείωση του κοιλιακού λίπους και οπωσδήποτε να το κάνει και πιο νόστιμο. Και η αλήθεια είναι αυτή, γιατί εγώ το δοκίμασα.
0: Δηλαδή έβαλες αλάτι στο καρπούζι.
1: Αλάτι στη φέτα, ρε παιδί μου, κόβεις τη φέτα και βάζεις από πάνω λίγο αλατάκι.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο. Εάν στην μπανάνα βάλεις μαύρο πιπέρι,
0: ναι,
1: μπορεί να βοηθήσει στην αποτοξίνωση του ύπατος και στη μείωση του φουσκώματος. Παρακαλώ πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Εάν στον ανανά βάλεις πιπέρι καγέν,
0: ναι,
1: μπορεί να ενισχύσει την πέψη και να βοηθήσει στην αποβολή τοξινών.
0: Okay.
1: Εάν στο αβοκάντο βάλεις μία μου σοκολάτα κακάο, βοηθάει στη λειτουργία του εγκεφάλου και τη μείωση της ακμής. Αυτό να το βλέπουν

0: 18 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον iFeel Radio. Απογευματάκι και φύγαμε. Για λέγε μας τώρα, Μαρία.
1: Ξέρετε, λέει, ποιοι είναι οι πιο ικανοποιητικοί ήχοι σύμφωνα με μια έρευνα ανά τον κόσμο. Δηλαδή, ποιους ακούς και χαλαρώνεις, ας πούμε.
0: Σαν συχνότητα ή σαν ήχος?
1: Όχι, σαν ήχος, σαν άκουσμα. Πες μας να δούμε αν θα πες μέσα, σας τους πω εγώ μετά.
0: Κοίταξε, σίγουρα είναι το τρεχούμενο νερό. Αλλά όχι με μεγάλη ποσότητα, ξέρεις, έτσι.
1: Τσιρ, τσιρ, τσιρ, τσιρ.
0: Ναι, ούτε, ναι, ναι, κάπως έτσι.
1: Η βροχή, ας πούμε, όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε φαινόμενο, ρε παιδί μου, τι λέμε, ξέρω εγώ, βρέχει, ας πούμε. Είναι ικανοποιητικός ήχος, είναι ήχος που ο κόσμος κάθεται και λέει χαλαρώνει με το να βάζει, να ακούει τη βροχή, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αμέ.
1: Τέτοιο.
0: Μερικοί το προτιμούνε, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι είναι, λέει, τα μακρινά κύματα της θάλασσας. Ο ήχος των κυμάτων μιμείται φυσικά το ρυθμό αναπνοής ενός πλήρου χαλαρωμένου σώματος. Ο εγκέφαλος τον ερμηνεύει ως σήμα ότι όλα είναι ασφαλή και χαμηλώνει την επιφυλακή του. Άκου τώρα. Το σερβίρισμα ενός κρύου ποτού. Ξέρεις αυτό που πέφτει στα παγάκια και κάνει τσι, τσι, τσι, τσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, έρευνες έδειξαν, λέει, ότι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν αν ένα ρόφημα είναι ζεστό ή κρύο μόνο από

0: τον ήχο που σερβίρεται με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Τα κρύα υγρά, λέει, παράγουν ένα πιο βαθύ και ομαλό ήχο και ο εγκέφαλος τα αναγνωρίζει και τον χαλαρώνει. Ενεργοποιεί την αίσθηση προσμονής. Του αρέσει.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω τώρα. Γι' αυτό η Coca-Cola πάντα σε όλες τις διαφημίσεις έχει το άνοιγμα κλακ και το που πέφτει πάνω στα παγάκια. Mm. Φαίνεται έχουν κάνει την έρευνα.
1: Σωστά.
0: Το κλικ, λέει, ενός μηχανικού πληκτρολογίου. Κάθε κλικ, λέει, που ακούγεται τη στιγμή που πατάς το πλήκτρο, λέει, δημιουργεί έναν τέλειο κύκλο δράσης και ανταμοιβής. Το σώμα παίρνει άμεση επιβεβαίωση και αυτή η άμεση ανατροφοδότηση, λέει, σε χαλαρώνει, βάζοντας τον εγκέφαλο σε κατάσταση βαθιά συγκέντρωσης. Χτυπάς τα πλήκτρα, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, γι' αυτό οι δακτυλογράφοι, είδες. Και στις ταινίες δεν κοιτάνε ούτε δεξιά ούτε αριστερά.
1: Είναι προσιλωμένοι.
0: Τακ, τακ, τακ, τακ, τακ, το... Ο ήχος του κάνει φωτιά.
1: Στο τζάκι, ναι.
0: Καίγονται τα δέντρα, έτσι μην το θυμίζεις, σας παρακαλώ, είναι και καλοκαίρι, δεν θέλω να τα ζήσω πάλι.
1: Όχι, το τζάκι, το τζάκι.
0: Το τζάκι. Έχει ζέστη, έχει ασφάλεια, σου φέρνει έτσι η αίσθηση ότι είσαι κοντά σε ανθρώπους δικού σου, ότι, πώς το λένε, είσαι στο σπίτι, έχει μια κόζι ατμόσφαιρα και σε χαλαρώνει πολύ από το στρες. Επίσης, που είναι, εγώ δεν το είχα ξαναδεί, το περπάτημα, λέει, σε φρέσκο χιόνι.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι, λέει, ικανοποιητικό, επειδή είναι ακουστικά καθαρό, χωρίς λάσπη, χωρίς παραμόρφωση, μόνο μια καθαρή επιβεβαίωση ότι το βήμα έγινε ακριβώς όπως το περίμενε ο εγκέφαλος. Κοίτα να δεις. Το γουργούρισμα μιας γάτας, εντάξει, οκ. Okay. Γιατί, λέει, δονείται η γάτα σε συχνότητες, λέει, που συνδέονται με χαλάρωση και αποκατάσταση. Το να βρίσκεσαι κοντά σε μια γάτα που γουργουρίζει μπορεί να ρίξει μετρήσιμα την πίεση και να χαλαρώνει την ένταση στο σώμα. Και η βροχή σε σκεπή ή παράθυρο, που δημιουργεί έναν ήχο που λέγεται ροζ θόρυβος, όπου ο εγκέφαλος, λέει, αντιμετωπίζει σαν φυσικό διακόπτη όλο αυτό από την υπερένταση, δηλαδή κλακ. Γυρνά στο διακόπτη και σου φεύγει η υπερένταση.
1: Ναι.
0: Συγχρονίζει, λέει, το ρυθμό του με τη βροχή, οπότε απομονώνει τη φασαρία και τους ήχους και τα λοιπά, οπότε αποφορτίζεται αυτόματα. Αυτά ήταν.
1: Οκ. Okay. Εκτός αν είσαι στην Αφρική που σπάνια βρέχει.
0: Καλά, εκεί κάτι άλλο θα έχουν. Θα γουργουρίζουν και οι τίγρες. Είναι μεγαλύτερο το γουργουριτό εκεί. Είναι καλύτερη η αποφόρτιση.

0: Και ήρθε η ώρα, η περιβόητη ώρα, έτσι.
1: Του φαγητού, βέβαια, λίμωνο. Εντάξει, και τι έχω τώρα, άσε δάσκαλε.
0: Για πες μας.
1: Χοιρινό στο φούρνο.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω ανέβει επίπεδο.
0: Για λέγε, για λέγε. Ακούμε, ακούμε.
1: Λοιπόν, λεμονάτο, Χοιρινές γκριζόλες λεμού, 6. Πάρτε 7, πάρτε και 10.
0: Βάλε και Στέφανε, βάλε.
1: Βάλε και Στέφανε. 2-3 φέτες μπέικον. 8 πατάτες μέτριες, δεν νομίζω ότι φτάνουν. Βάλτε κάτι παραπάνω. Ένα μικρό κεφάλι σκόρδο, δηλαδή λίγο σκόρδο. 2 ζουμερά λεμόνια. 2 κουταλιές σούπας μουστάρδα. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο. Ρίγανη, αλάτι, πιπέρι. Τις παίρνετε έτοιμες από το χασάπι κομμένες τις μπριζολίτσες, μην μπεδεύεστε. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 200 βαθμούς. Κόβετε τις πατάτες, τις βάζετε στο ταψί, προσθέτε αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, μουστάρδα και το λεμόν και το μπέικον σε κομματάκια, ανακατεύετε. Βάζετε το σκορδάκι και ακουμπάτε πάνω στις πατάτες τις μπριζόλες. Ξαναβάζετε αλάτι, πιπέρι, το υπόλοιπο ελαιόλαδο, μία λαδόκολα από πάνω, σκεπάζετε καλά το ταψί, προσέξτε τώρα, βάζετε τη λαδόκολα και πάνω από τη λαδόκολα βάζετε αλουμινόχαρτο. Μιλάμε τώρα για κόλπο, όχι αστεία. Ψήνετε για μία ώρα, χαμηλώνετε στο 170 και συνεχίζετε το ψήσιμο έτσι για να μαλακώσει το χοιρινό, να γίνει, να λιώνουν οι πατατούλες στο στόμα. Οι πατάτες πρέπει να πιούν όλα τα υγρά, λέει. Και μετά, λογικά το βγάζετε από το φούρνο, το αφήνετε λίγο να κρυώσει, μην πέσετε εκεί που καίει και καίγεται και το βάζετε μπουκιά στο στόμα και κάνετε δεν μπορώ. Αφήστε λίγο να κρυώσει. Σαλατούλα καλοκαιρινή, ψωμάκι ψημένο και βούρ.
0: Και βούρ δεν λες τίποτα. Είναι πολύ ωραίο.
1: Έτσι.

0: 33 λεπτά μετά τις 4 εδώ στον iFeel Radio. Για λέγε μας, Πιτσάκι, τώρα.
1: Λοιπόν, βρήκα, άμα θέλετε να πάτε κρουαζιέρα, αν μπορεί να μην θέλετε να πάτε κάπου με το αυτοκίνητο ή με το αυτό, και θέλετε να πάτε κρουαζιέρα. Έχει βέβαια πάρα πολλά. Ξεκινάνε από κρουαζιέρα στο εξωτερικό, δηλαδή μπορείτε να δείτε, ξέρω εγώ, το πανόραμα λέει βορρά. Μετά έχει Ρώμη, Σαλέρνο, Κατάνια, Λιβόρνο. Μετά έχει εδώ γύρω Λαύριο, Μύκονο, Κουσάντες, Πάτμο, Σαντορίνη. Μετά έχει Βαρκελόνη, Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Βαλένθια, Μοτρίλ, Γιβραλτάρ. Ωραίο αυτό θα είναι, πολύ ωραίο. Μετά έχει Κατάκολο, Κεφαλονιά, δίπλα. Αλλά τέλος πάντων, δεν έχει να κάνει. Οι κρουαζιέρες είναι πάρα πολύ ωραίες, περνάτε πάρα πολύ ωραία μέσα στο πλοίο, τα έχετε, δίνετε τα πάντα και είστε, είναι όλα inclusive. Τα πάντα, δεν πληρώνετε έξτρα πράγματα, τρώτε, πίνετε, πάτε στην πισίνα, μόνο στα μέρη που κατεβαίνετε.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να δείτε και αρκετά μέρη, έτσι, που δεν θα τα βλέπατε, ας πούμε, με άλλο τρόπο. Και περνάτε και πάρα πολύ ωραία μέσα στο πλοίο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας τρόπος διακοπών.
0: Ναι.
1: Ένας και όχι μόνο.
0: Σίγουρα είναι έτσι μια ομαδική απόλαυση, δηλαδή να είσαι με κόσμο και να σε πηγαίνουν σε διάφορα μέρη που δεν έχεις δει, από το να ξεκινήσεις να πας μόνος σου, δηλαδή με ένα μάξι ή με το αεροπλάνο. Είναι περισσότερο...
1: κοίταξε, αν βαριέσαι και να... Είναι και κάτι διαφορετικό, λες, τουλάχιστον, ας πούμε, θα πάω και θα δω και 5 μέρη που θα κατέβω... Και δεν θα τα βλέπα, ξέρω εγώ. Μπορεί να πήγαινα στα 2 από τα 5 που θα πάει το πλοίο.
0: Σωστά.
1: Μέσα στο πλοίο περνάς ωραία, γιατί είναι σαν ένα πλωτό ξενοδοχείο, έχει τα πάντα. Και πληρωμένα όλα και τρως και πίνεις 350.000 φορές την ημέρα. Πισίνες έχει, αυτά έχει, είναι μεγάλα πλοία αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο άλλος σου λέει, γιατί να μην πάω μια κρουαζιέρα να δω, να έχω την εμπειρία.
0: Σωστά.
1: Είναι διαφορετικός τρόπος διακοπών.

0: Και, για λέγε.
1: Πόσα ξέρεις, δάσκαλε, τώρα.
0: Πες μου.
1: Λοιπόν, περίμενε.
0: Ναι.
1: Εδώ σε έχω.
0: Εδώ με έχεις.
1: Να το βρω.
0: Για βρες
1: εδώ
0: το.
1: Σε έχω, εδώ σε έχω.
0: Για λέγε.
1: Λοιπόν, ερώτηση.
0: Ναι.
1: Θα σας τα πω εγώ, αλλά ας πούμε, σε ρωτάμε τώρα.
0: Mm.
1: Τα μέρη του σώματός μας, τα διαφορετικά μέρη του σώματός μας, χρειάζονται διαφορετικά θρεπτικά συστατικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Για να ζούμε καλά και να είμαστε καλά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ξέρεις κανά δυο, μη μας τα πεις όλα, κανά δυο συστατικά φαγητά, ας πούμε, πράγματα που κάνουν καλό στον εγκέφαλο.
0: Ξέρω ότι στον εγκέφαλο κάνουν καλό τα καρύδια, γι' αυτό έχουν και το σχήμα του εγκεφάλου.
1: Μπράβο.
0: Η βιταμίνη Β και η Σ.
1: Όχι, άστα αυτά. Θέλουμε φαγητά.
0: Α, φαγητά. Αμέσως τα φαγητά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ένα το βρήκες.
0: Το βρήκα.
1: Είναι τα καρύδια. Άντε, ναι. Να μην στελεπωρώ, θα σε πάω και στα άλλα όργανα. Τα καρύδια για το ωμέγα 3,
0: ναι,
1: για τη βιταμίνη. Μετά είναι τα μύρτιλα που κάνουν καλό στα εγκεφαλικά κύτταρα.
0: Ναι.
1: Βοηθούν στην προστασία τους, παρακαλώ πολύ. Η μαύρη σοκολάτα που βοηθάει στη γνωστική λειτουργία, αυτό το λένε κιόλας και στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, πανεπιστήμια κτλ. Να τρώνε μαύρη σοκολάτα. Και η μάσα στην συγκέντρωση. Αυτά έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Για το έντερο, ξέρεις, θα μας πεις, είναι 1, 2, 3, 4, 5 φαγητά. Γενικά.
0: Ξέρω για το στομάχι.
1: Ωραία, για να πάμε στο στομάχι, θα σε γυρίσω εγώ.
0: Είναι
1: το
0: η πιπερόριζα.
1: Δεν το έχει, έχει το ύπαρ.
0: Η πιπερόριζα, το τζίτζερ. Κάνει καλό στο στομάχι.
1: Αυτό είδα το τζίτζερ. Με βγάζει τώρα εκτός, κάτσε, πάω προς πίσω.
0: Δεν θέλω να σε βγάζω
1: το
0: εκτός.
1: Το στομάχι δεν το έχω.
0: Δεν το
1: έχεις. Έχω, λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχω το έντερο που λέει ότι το αχλάδι βοηθάει στην καλή λειτουργία του εντέρου. Ο μάραθος,
0: ναι,
1: κατά του φουσκώματος. Το κεφίρ στην ισορροπία. Η καρύδα για την καλή πέψη. Και η παπάγια πάλι για την καλή πέψη. Τώρα, η καρδιά που είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Για την καρδιά, ξέρεις. Ρόδι, παρακαλώ πολύ.
0: Και η ντομάτα.
1: Όχι, δεν την έχει. Έχει ρόδι, παντζάρι,
0: mm-hmm,
1: βρώμη,
0: mm-hmm,
1: και πάλι τα καρύδια.
0: Ναι. Όλα αυτά τα ωμέγα 3 έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα για το δέρμα, που είναι πολύ ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Εδώ είναι η ντομάτα.
0: Α, μάλιστα.
1: Το αβοκάντο,
0: mm-hmm,
1: ο σολομός και το ακτινίδιο.
0: Ναι.
1: Κάνουν πάρα πολύ καλό. Το ακτινίδιο λέει για τη λάμψη και το κολαγόνο. Ο σολομός για την υγρασία και την ελαστικότητα του δέρματος. Το ύπαρ είναι πάλι τα παντζάρια για την καλή ροή της χολής.
0: Mm-hmm.
1: Το σκόρδο, εδώ έρχεται για το σκόρδο για τα ένζυμα. Ο μαϊντανός για τη φυσιολογική λειτουργία του και ο κουρκουμάς για τη μείωση της φλεγμονής.
0: Ναι.
1: Και έχω τώρα για τα κόκαλα, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην σπάνε.
0: Τα
1: γιαούρτι, παρακαλώ. Γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Με τα προβιωτικά. Αμύγδαλα. Στηρίζουν, λέει, την οστική πυκνότητα. Δεν τα ήξερα αυτά. Ο αμάρανθος, άκου, λέει, βοηθάει, λέει, προσφέρει μέταλλα που βοηθάνε στη δύναμη των οστών. Τα σίκα, λέει, στη γενική, το ασβέστιο και το κάλιο βοηθάει στην υγεία των οστών. Και το κέιλ, με το ασβέστιο και τη βιταμίνη κάπα, κέιλ, βοηθάει, λέει, γενικά τα οστά. Είδες, τι μαθαίνουν.
0: Βέβαια, είπαμε. Εκπομπή Φωτεινός Πανταγνώστης.
1: Εδώ, όλα τα έχουμε.

0: Και μετά από τις κουραζιέρες τι έχουμε?
1: Λοιπόν, θα σου πω τι έχουμε. Δάσκαλοι, τώρα το θυμήθηκα. Ακούς, προχτές πήρα κάτι φιδάκια.
0: Τι πήρες?
1: Αλλά τα φιδάκια για τα κουνούπια.
0: Α.
1: Αλλά όχι τα κανονικά.
0: Τι?
1: Αυτά με τη σιτρονέλα που είναι σαν χαρτί. Λέω, αυτά θα είναι, λέω, πιο καλά, πιο δυνατά. Λοιπόν, μην τα πάρετε. Έκαψα ένα και ήταν από πάνω τα κουνούπια και χορεύανε το χορό της φωτιάς. Εδώ είμαστε, μαστουρώνουμε. Λέω, ρε φίλε, τι είναι αυτό? Έκαψα όλα τα φιδάκια, ένα κουνούπι δεν έφυγε. Ίσα που ερχόντουσαν και μου λέγανε, α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πότε θα το ξανακάνετε το πάρτι?
0: Κάψε κι άλλα, ε.
1: Μην τα πάρετε, είναι αυτά με τη σιτρονέλα και καλά. Τίποτα, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Πίκρα, πίκρα.
0: Τόσο πολύ, ε.
1: Δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, να σας πω τα σινεμά, τι ναι. παίζουνε.
0: Ναι, για πες μας.
1: Γυναίκες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Ο διάβολος φοράει πράντα το 2. Το μίσος. Το Toy Story το 5, το πολύ αναμενόμενο που έχουν διαφημιστεί τα πάντα. Η αιμονή. Κόναν οι βάρβαροι. Τα σκυλιά δεν φοράνε παντελόνια. Νοσταλγία. Κάπου είδα και τον Άγιο Παΐσιο. Ανάσα ελευθερίας που είναι δραματική. Σύντομη ιστορία μιας οικογένειας δραματική. Μαμά Γκλώρια. Έχει και πάρα πολλά ταινίες παλιές που τις ξαναπαίζουνε. Γενικά έχουμε πάρα πολλά σινεμά και ιδιαίτερα καλοκαιρινά. Οπότε πηγαίνετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ξαναπαίζουν και το ψυχό. Α, ωραίο θα είναι αυτό. Και οι άλλοι, το The Others. Με την Nicole Kidman και αυτό πολύ ωραίο. Παλιά έργα αυτά, αλλά ωραία. Ωραίες ταινίες.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος, Πιτσάκη.
1: Ναι, ναι, άκου να σου πω όμως κάτι ωραίο που είδα τώρα.
0: Πες μου, πες μου. Πες μου.
1: Έχει μια φωτογραφία από τη Λαϊκή με κάτι ραδίκια.
0: Ναι.
1: Και ο Μανάβης Κακομοίρης είχε βάλει την ταμπελίτσα που λέει ραδίκια 1,70 ανάποδα.
0: Α.
1: Η Λεζάντα λέει για να κάνουμε πρόβα μάλλον.
0: Α, και τα βλέπεις ανάποδα.
1: Ραδίκια ανάποδα. Είναι λίγο μακάβριο, αλλά έχει πολύ πλάκα, γιατί όντως έχει βάλει την ταμπελίτσα ανάποδα στα ραδίκια μόνο, γιατί τα διπλανά του είναι κανονικά. Ή έχει πολύ χιούμορ ή μπερδεύτηκε.
0: Ή σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα τα βλέπουμε έτσι.
1: Τι είπα ξύλο καλέ.
0: Όχι, τα πράγματα. Τα πράγματα εννοώ. Τα πράγματα εννοώ. Λοιπόν, να είμαστε καλά. Την άλλη εβδομάδα θα είναι και η τελευταία μας εκπομπή για φέτος.
1: Ναι.
0: Τελειώνει η σεζόν.
1: Μετά διακοπούλες.
0: Διακοπούλες. Μπανάκι και κανό και λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Προπάντων, κανό.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα Μαρία Πιτσάκη, Jimmy D, Μαρία Πιτσάκη, απογευματάκι και φύγαμε. Εσείς παραμένετε εδώ στον iFeel Radio, στον σταθμό που αισθανόμαστε τη μουσική και σας το μεταδίδουμε. Καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά.

0: Στο iFeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 5.

Έτσι ακριβώς είσαι το καλύτερο που μου έχει συμβεί. Αυτό λέμε και εμείς καθημερινά εδώ και 15 ολόκληρα χρόνια. Καθώς βρισκόμαστε στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, σε ραδιόφωνο της καρδιάς μας, το I Feel Radio, εδώ που η μουσική δεν σταματάει ποτέ βέβαια. Εδώ που εκτός από τις ζωντανές εκπομπές και τους αγαπημένους σας παραγωγούς και το playlist του σταθμού περιέχει διαμαντάκια, πολύ ωραία τραγούδια. Η καλύτερη παρέα. 28 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια της Αττικής. Θέλουμε περισσότερα. Πού είναι τα 35 άρια? Δεν θέλουμε συννεφιές και απειλές για βροχή. Λίγα λεπτά μετά τις 5 ο Στέλιος και Σύσογλου και η εκπομπή I Feel Fantastic, πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής στο I Feel Radio βέβαια.

Η αγαπημένη μας Patsy Kensett, I'm Not Scared, ένα τραγούδι που έγραψαν οι Pet Shop Boys, το έχουν ερμηνεύσει, το ερμηνεύουν σε συναυλίες τους, αλλά το ερμηνεύει πολύ ωραία και η Patsy Kensett που μας αρέσει ιδιαίτερα. 29 βαθμούς όπως είπαμε δείχνει το θερμόμετρο εδώ στα βόρεια προάστια, όμως εμείς θέλουμε πιο ανεβασμένες θερμοκρασίες, φτάνουμε πια στο τέλος του Ιουνίου. Λοιπόν, βρήκαμε στην Πάτρα, πολύ ωραίος προορισμός, πολλές φορές έχουμε πάει στην Πάτρα για να περάσουμε απέναντι για την Κέρκυρα. 35 βαθμούς έδειξε σήμερα το θερμόμετρο εκεί. Πολλά πράγματα μπορούμε να κάνουμε στην Πάτρα, από να γυρνάμε από εδώ και από εκεί, μέχρι το να μην κάνουμε τίποτα και να κάτσουμε να πιούμε ένα καφέ και να ρομαντσάρουμε. Μπορούμε να πάμε στο κάστρο, στο κάστρο της πόλης που είναι χτισμένο σε χαμηλό λόφο, σε περίπου 800 μέτρα από την ακτή, ή μπορούμε να κάνουμε μια βόλτα σε ένα δημοφιλή πεζόδρομο της Πάτρας, στο Ρίγα Φεραίου, shopping στα καταστήματα, με ζεδοπολία και πολύ ωραία έτσι μικρά καφέ. Ή να πάρουμε και ένα πλοίο, το ferry boat, το πλοίο, και να πάμε από Κέρκυρα μέχρι Ιταλία, άμα θέλουμε. Τώρα, και οι 34 βαθμοί της αμφιλοχίας δεν μας χαλάνε καθόλου. Εντάξει, 3 ώρες είναι από την Αθήνα, πάνω από 300 χιλιόμετρα, αλλά θα φτάσουμε πολύ γρήγορα. Η νύφη του Αμβρακικού που όλο πάμε από εκεί, αλλά είναι ένα πέρασμα που περνάμε, πίνουμε ένα καφέ, τρώμε κάτι και φεύγουμε. Γι' αυτό και έλα στο παρελθόν λεγόταν η περιοχή Καρβασαράς, από το τουρκικό καραβάν Σαράι, σταθμός διανυκτέρευσης δηλαδή των καραβανιών. Στην Αμφιλοχία μπορούμε να επισκεφτούμε ένα πάρα πολύ ωραίο μοναστήρι, τη Μονή Αρέθα, που βρίσκεται σε χαμηλό λόφο στο όρος Μακρινόρος. Απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την Αμφιλοχία, αλλά αυτό το μοναστήρι αξίζει να το επισκεφτούμε, να ανάψουμε και ένα κεράκι. Και μετά κατά τα άλλα είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς όμως δεν το κουνάμε από εδώ, γιατί εδώ ακούμε πολύ ωραίες μουσικές, στο I Feel Radio βέβαια.

0: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Ακούω iFeelRadio.

0: Playing more music online.
1: Παραλία, κοκτέιλ και I Feel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. iFeelRadio.gr.

Εδώ είμαστε στο Ναϊφίλ Ρέντιο, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας. Τότο, όσες φορές και να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, χιλιάδες φορές το έχουμε ακούσει στη ζωή μας. Και ιδιαίτερα όταν βγαίνει από τη συχνότητα το Ναϊφίλ Ρέντιο, είναι πλέον μαγικό. Περνάει σε άλλη διάσταση. Όπως την ταινία Backrooms, που μπαίνει σε άλλη διάσταση και χάνεσαι στα αχανή δωμάτια. Εδώ χανόμαστε στα αχανές, έτσι, μουσικά κύματα του I Feel Radio. Ζήσαμε για να δούμε και ολοκληρωμένο το Μπαρθενώνα, το δυτικό αέτομα. Η αποκατάσταση ολοκληρώθηκε και έτσι θαυμάζουμε πλέον, χωρίς καλωσιές, το μοναδικό μνημείο που άλλοι έρχονται από την άλλη άκρη της γης για να το δούνε. Έρχονται από την άλλη άκρη του πλανήτη να δουν το Μπαρθενώνα και την Ακρόπολη, και εμείς που είμαστε 10 βήματα έχουμε πάει 1-2 φορές στη ζωή μας, και αν. Ένα θέαμα που κανείς επισκέπτης δεν είχε δει εδώ και 2 αιώνες, 220 χρόνια για την ακρίβεια, ολοκληρωμένο δηλαδή το δυτικό αέτομα του Παρθενώνα. Και οι σκαλοσιές που κάλυπταν τη δυτική πλευρά απομακρύθηκαν, σηματοδοτώντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα των τελευταίων δεκαετιών στις εργασίες συντήρησης και αναστήλωσης στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Θα προγραμματίσουμε να κάνουμε μια βολτούλα και εμείς εκεί, έτσι που έχει και καυτό ήλιο, να υδρώσουμε, να ζεσταθούμε, να σκάσουμε. Πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια τους Bee Gees από τα πρώτα τους βήματα.

Αυτή η χρονιά 2025, πώς να την πούμε δεν ξέρουμε, είναι στη φαντασία βέβαια του ερμηνευτή, αλλά είναι ένα τραγούδι διαχρονικό, μεγάλη επιτυχία που το έχουν πει πάρα πολύ, μέχρι και στα ελληνικά έχει διασκευαστεί. Πέμπτη σήμερα, τι κάνουμε κάθε Πέμπτη? Ακούμε τον Νίκο Στρατηγό, την Αταλή Βαρσαμάκη και πάμε σινεμά, όχι μόνο Πέμπτη, όλες τις μέρες εβδομάδος, καθώς ξεκινά νέα κινηματογραφική εβδομάδα με 6 νέες ταινίες να κάνουν πρεμιέρα και 3 επανεκδόσεις. Από τις 6 νέες ταινίες, η εξής μία που κάνει όχι για 6, για 506. Από σήμερα έρχεται επιτέλους το πολυαναμενόμενο Toy Story 5 σε νέα εποχή, στην εποχή της τεχνολογίας, με τη γνωστή παρέα που αγάπησαν μικροί και μεγάλοι, ο Σερίφης Γούντι και ο αστροναύτης Μπαζ, σε μια ακόμα ιστορία της ζωντανής ομάδας παιχνιδιών με υπαρξιακές αγωνίες, καθώς η Μπόνι αρχίζει να παίζει με το νέο της τάμπλετ και όλη η παρέα πρέπει να πάρει δραστικά μέτρα. Αν και είναι η πέμπτη ταινία της σειράς, δεν έχει χάσει στο παραμικρό τη φρεσκάδα και τη γοητεία της, ίσως είναι από τα ελάχιστα sequel μετρημένο στα δάχτυλα που έχουν νόημα ύπαρξης. Αν το επιλέξετε να το δείτε και στην αγγλική γλώσσα, θα ακούσετε και τον Tom Hanks και τον Tim Allen που δανείζουν τις φωνές τους, το Woody και τον Buzz. Και βέβαια δεν μπορούμε να ξεχάσουμε πως το πρώτο Toy Story είχε κυκλοφορήσει πριν 31 ολόκληρα χρόνια, το 1995, Disney και Pixar στην παραγωγή. Ήταν η πρώτη ταινία που κατασκευάστηκε με κομπιούτερ και απέσπασε υποψηφιότητα για Oscar σεναρίου, ενώ βραβεύτηκε με ειδικό Oscar προσφοράς κινουμένων σχεδίων. Πάρα πολύ μας αρέσει το Toy Story, το 1 βέβαια ιδιαίτερα, αλλά και το 5 και το 6 και το 7 δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Όμως, από σήμερα προβάλλονται και δύο επανεκδόσεις που σπάνε κόκαλα στην κυριολεξία. Μεγάλη τύχη να, τις δείτε στο φυσικό τους περιβάλλον στη μεγάλη οθόνη. Ας ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να ηρεμήσουμε και λιγάκι από τη θρυλική Μίνα και θα επανέλθουμε με τις επανεκδόσεις.

Ο Αλέν Μπαριέρ. Λοιπόν, νέα κινηματογραφική εβδομάδα, όπως είπαμε, από σήμερα θα δούμε το Toy Story 5, αλλά βγαίνουν και δύο επανεκδόσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Τι θα πρωτοδιαλέξουμε? Τίποτα, θα τις δούμε και τις δύο. Τη μία την πρώτη βραδιά, τη δεύτερη την άλλη βραδιά. Λοιπόν, καταρχήν σήμερα βγαίνει στους κινηματογράφους η ταινία Σταθμός Ψυχό του Alfred Hitchcock, μία από τις πιο θρυλικές ταινίες όλων των εποχών, που έδωσε πνοή στον ψυχολογικό τρόμο, αξεπέραστη μέχρι σήμερα η σκηνή όπου η Janet Leigh σφαγιάζεται από τον Anthony Perkins τον Ντουζ, σκηνή που τραβήθηκε από 77 διαφορετικές κάμερες. Οι θεατές σοκαρίστηκαν και με τη δολοφονία, αλλά και με το γεγονός πως η κεντρική πρωταγωνίστρια πεθαίνει τόσο σύντομα στο πρώτο ημίωρο της ταινίας. Όταν μάλιστα οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τότε το Hitchcock για αυτή τη σκηνή, εκείνος τους απάντησε χαρακτηριστικά: «Οι άνδρες σκοτώνουν γυμνές γυναίκες, ξέρετε». Το Ψυχό έκανε εισπράξεις πάνω από 15 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η πιο εμπορική ταινία του Hitchcock, απέσπασε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, αλλά δεν κέρδισε κανένα. Όπως γίνεται συνήθως, η ταινία αρχικά απαξιώθηκε από τους κριτικούς της εποχής, οι οποίοι τη θεώρησαν κακόγουστο πισωγύρισμα του Hitchcock, καθώς ήταν ασπρόμαυρη, ενώ ήδη είχε γυρίσει κάποια έγχρωμα αριστουργήματα. Τώρα, πού θα δείτε το Ψυχό? Να σας πούμε εμείς που θα το δούμε, μήπως θέλετε να έρθετε παρέα μας. Το Ψυχό θα προβληθεί στο Ζέφυρο στα Άνω Πετράλωνα, στο Αμίκο στο Χαλάνδρι, στο Θυσίον στο Θυσίο, στο Άνοιξης στο Νέο Ηράκλειο εδώ, στο Όασι στο Παγκράτη, στο Τριανών στην Πλατεία Βικτωρίας, όπου είναι το μοναδικό σινεμά στην Αθήνα και ίσως και σε ολόκληρη την Ελλάδα, που ανοίγει η σειρώμενη οροφή επάνω και γίνεται καλοκαιρινό, και στο Εκράν στη Νεάπολη Εξαρχείων, που εμείς εκεί θα πάμε. Αν θέλετε, θα μας βρείτε εκεί. Ραντεβού στο Εκράν. Έχει γίνει και τραγούδι του Σταμάτη Κραουνάκη σε στίχους Λίλας Νικολαοπούλου, ότι θα σε βρω στο Εκράν. Μέχρι τότε όμως, γιατί ξεκινάει αργά το βράδυ η ταινία στις 11, θα πάμε μέχρι τις 6 στο διαφημιστικό break εδώ στο I Feel Radio. Και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί η μουσική δεν σταματάει βέβαια ποτέ εδώ.

0: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 6.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: iFeelRadio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.

Εδώ είμαστε στο Ναϊφίλη Radio, λίγα λεπτά μετά τις 6. Πέμπτη, 18 Ιουνίου. Με όχι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, τι να μας κάνουν τώρα 28 βαθμοί. Πλησιάζουμε προς το τέλος του Ιούνιου και την έχουμε βγάλει με 28 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι η τελευταία εβδομάδα για τις ζωντανές εκπομπές του Ναϊφίλη Radio. Τέλος τη σεζόν, έναρξη το Σεπτέμβριο, ραντεβού το Σεπτέμβριο όπως έλεγαν και τα χειμερινά σινεμά παλιότερα. Τώρα πολλά χειμερινά σινεμά λειτουργούν και το καλοκαίρι με air condition. Βέβαια, στις πολύ παλιές εποχές κάποια χειμερινά σινεμά στο κέντρο της Αθήνας λειτουργούσαν και το καλοκαίρι, αλλά ξέρετε με τι? Με ανεμιστήρες. Βάζανε γύρω-γύρω ανεμιστήρες, τις δένανε και λειτουργούσε και έλεγε το σινεμά «Δροσιά με ανεμιστήρες». Τώρα υπάρχουν πολλοί σινεμά όπως το Αθήνων, στους Αμπελοκήπους, το ΑΕΛΟ, στη Μπατησίων, στην Αγίου Μελετίου, τον Ανά, στη Δάφνη, τα Village βέβαια, ο Φίβος, το Περιστέρι, που λειτουργούν και το καλοκαίρι, καθώς φέτος υπάρχουν και αρκετά βαριά πυροβολικά. Εκτός από το Διάβολος Φοράει Πράντα, βγαίνει το Toy Story 5, περιμένουμε την Οδύσσια μέσα στον Ιούλιο. Ο Στέλος και εσείς όγλου βρίσκεται πίσω από τα μικρόφωνα και την επιλογή της μουσικής. Να καλωσορίσουμε στο στούντιο και τον Νίκο Στρατηγό, που ήρθε για την εκπομπή του Radio Moments στις 7. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε βέβαια, γιατί έχουμε να θυμηθούμε και μια super star, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που γεννήθηκε σαν σήμερα και τη δεκαετία του 70 είχε κάνει πραγματικά πάταγο.

τις πιο επιφανείς ντίβες της ιταλικής τηλεόρασης, ενώ μεγαλούργησε στην Ιταλία, λατρεύτηκε όμως και στην Ελλάδα. Έγινε γνωστή στη χώρα μας μέσα από το θρηλυκό εβδομαδιαίο σόου Καλτσονίσιμα που μετέδιδε κάθε Κυριακή βράδυ η ΕΝΕΔ. Μιλάμε για τη μία και μοναδική Ραφαέλα Καρά, η οποία γύρισε και ένα σόου για την ΕΝΕΔ τότε το 1977 και έκανε και ένα γκέστ στην τηλεοπτική σειρά με το Λάμπρο Κωνσταντάρα «Εκείνες και εγώ». Μάλιστα αυτό το σόου που γύρισε για την ελληνική τηλεόραση το 1977 δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε έρθει η Ραφαέλα Καρά. Ένα χρόνο πριν, το 1976, ο Τάσος Φαλιρέας, παραγωγός της CBS, της εταιρείας CBS, είχε κανονίσει να έρθει στην Ελλάδα σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, μια ψυχαγωγική εκπομπή με τίτλο «Η ΕΡΤ παρουσιάζει», για να δώσει συνέντευξη η Ραφαέλα Καρά και μάλιστα απέναντι από την ελληνική ταινία της ΕΝΕΔ. Έκανε μεγάλη ακροαματικότητα η συνέντευξη και μετά την εκπομπή, τη Δευτέρα, ο κόσμος ξεχύθηκε στα καταστήματα δίσκων για να αγοράσει το άλμπουμ της Ραφαέλα Καρά που είχε φροντίσει η CBS να διαθέσει αποκλειστικά στην Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά επέστρεψε και γύρισε το σόου στην ΕΡΤ. Μίλησε ελληνικά στους τηλεθεατές, τραγούδησε, χόρεψε και βέβαια τραγούδησε και την ελληνική διασκευή του τραγουδιού της 030-3456 που εδώ στην Ελλάδα έγινε 6868357 και όλοι τότε παίρναμε τηλέφωνο το νούμερο να δούμε ποιος θα το σηκώσει, ποιος θα απαντήσει, αλλά απογοητευτήκαμε όλοι γιατί ο αριθμός ήταν άκυρος. Η Ραφαέλα Καρά ήρθε άλλη μία φορά στην Ελλάδα, τρίτη και τελευταία στη Θεσσαλονίκη, για να τραγουδήσει στο Palais des Sports και να παραστεί στην απονομή των δύο χρυσών δίσκων της. Τη συναυλία της στη Θεσσαλονίκη άνοιξε η Άινα Μάουερ, μια Ελληνίδα από το Βέλγιο, τραγουδίστρια και ηθοποιός που έκανε καριέρα στην Ελλάδα. Η εμφάνιση της Ραφαέλα Καρά στη Θεσσαλονίκη είχε μεγάλη επιτυχία, αν και τραγούδισε playback και δυσαρέστησε τότε το κοινό. Η Ραφαέλα Καρά την εποχή εκείνη είχε γίνει και θεατρικό νούμερο σε επιθεωρήσεις. Μια επιθεώρηση με τίτλο «Πού θα πάει η τρέλα» στη Χονολουλού το 1977 είχε ανέβει στο θέατρο Άλσο στο πεδίο του Άρεως με τον Γιάννη Φέρμη και την Έλλη Γκίνη, όπου υπήρχε ένα σκέτς με τίτλο «Η Ραφαέλα Φουκαρά». Τι θυμηθήκαμε, έχει φύγει βέβαια από τη ζωή, αξέχαστη η Ραφαέλα Καρά, και πάμε εμείς να ακούσουμε το επόμενο τραγουδάκι, το οποίο είναι από τη Ραφαέλα Καρά, ξεχαστήκαμε.

μία και μοναδική Ραφαέλα Καρά. Και μάλιστα να πούμε πως η Ραφαέλα Καρά είχε έναν και μεγάλο έρωτα στη ζωή της. Δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά αγάπησε με πάθος τον Φρανκ Σινάτρα. 2 χρόνια ήταν μαζί. Όμως έκανε το λάθος η Ραφαέλα Καρά να του γνωρίσει τη φίλη της, τη Μία Φάρου. Και εκείνος μόλις την είδε έπεσε ξερός, χώρισε τη Ραφαέλα Καρά και παντρεύτηκε τη Μία Φάρου. Λοιπόν, όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, από σήμερα κάνει πρεμιέρα το πολυαναμενόμενο Toy Story 5. Το περιμέναμε πώς τόσα χρόνια έτσι να το δούμε. Επίσης θα προβληθεί σε επανέκδοση η ταινία σταθμός του Hitchcock «Ψυχό». Μια από τις πιο θρυλικές ταινίες όλων των εποχών, με την αξεπέραστη σκηνή όπου η Τζάνετ Λι σφαγιάζεται στο ντουζ από τον Άντονι Πέρκινς. Ενώ έχετε οι νεότεροι, εμείς οι μεγαλύτεροι την έχουμε δει, την πολύ μεγάλη ευκαιρία να δείτε αυτή την εβδομάδα σε ένα θερινό σινεμά ένα από τα καλύτερα φιλμ νουάρ όλων των εποχών, του Fritz Lang, με τίτλο «Η σκύλα», παραγωγής 1945, με τον Edward Robinson και την Joan Bennett. Ένας παντρεμένος ταμείας τράπεζας ερωτεύεται μια νέα γυναίκα, η οποία νομίζει ότι είναι μεγάλος ζωγράφος και γίνεται ερωμένη του. Όμως οι συνέπειες θα είναι τραγικές. Ένα μεγαλειώδες μελόδραμα, μια ιστορία αγάπης βγαλμένη από την κόλαση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην εποχή της όταν προβλήθηκε και απαγορεύτηκε και σε πολλές πολιτείες της Αμερικής, όπως τη Νέα Υόρκη και την Ατλάντα. Η Joan Bennett, που ενσαρκώνει τη σκύλα, ήταν superstar την εποχή εκείνη, τη δεκαετία του 40. Πρωταγωνίστησε και σε άλλα κλασικά αριστουργήματα όπως «Η γυναίκα της βιτρίνας» και «Ανθρωποκυνηγητό», ενώ σε ηλικία 67 ετών έπαιξε και στη θρυλική ταινία τρόμου του Ντάριο Ατζέντο «Σουσπίρια». Η ταινία «Η σκύλα» προβάλλεται από σήμερα στο θερινό Ζέφυρος. Μην τη χάσετε, είναι μεγάλη ευκαιρία να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη και μάλιστα στην οθόνη του Ζέφυρου, ιστορικό σινεμά που στέκεται αγέροχο από το 1932 στο νούμερο 36 της οδού Τρών στα Άνω Πετράλωνα. Είναι και στέκει αυτή η οδός με όλο μπαράκια, με ζεδοπολία. Κουβαλά μακρά ιστορία αυτό το σινεμά και μάλιστα μας υποδέχεται με συνεφίλη περιοδικά στην είσοδο. Έχει μια παλιά μπομπίνα στο χαλίκι της αυλής και μυρωδά το αγιόκλημα. Το Σάββατο το βράδυ, αν είμαστε καλά, θα μας βρείτε εμάς εκεί στο Ζέφυρο. Ελάτε να τη δούμε παρέα τη σκύλα. Πάμε να συνεχίσουμε με τον κύριο Πολ Άνκα.

0: Σινιωρίνα Τσάο Τσάο. Το ρολόι πλησιάζει 6:30. Μέχρι τις 7 θα ακούσουμε 6 τραγούδια non-stop, μεγάλες επιτυχίες, για να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Νίκο Στρατηγό που έρχεται με το Radio Moments 7 με 9. Μια εκπομπή έτσι με πολύ ωραίες μουσικές και τραγούδια. Και στις 9 η Ναταλή Βαλσαμάκη, Love on the Rocks βέβαια, γιατί η μουσική δεν σταματάει ποτέ εδώ. Εμείς θα τα πούμε και πάλι, πιστεύουμε, την ερχόμενη Τρίτη στο νούμερο 1 διαδικτυακού ραδιόφωνο 15 ολόκληρα χρόνια, με ούριο άνεμο, με ένα ταξίδι χωρίς τρικυμίες, χωρίς κύματα, γιατί εμείς πολύ απλά επιλέξαμε το σωστό καράβι και όχι τον Τιτανικό.
1: Λαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου, www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
1: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

0: I play the hits.
1: Η μουσική, όπως τα φάρμακα, μπορεί να θεραπεύσει μια κακή μέρα. Όπως ο καφές που πίνεις κάθε πρωί για να σε κρατάει. Είναι σαν ένα ναρκωτικό που σε παίρνει και σε παρασύρει σε έναν κόσμο διαφορετικό από την πραγματικότητα. Η μουσική είναι τα πάντα. Η μουσική είναι ζωή. Και αφού η ζωή είναι στιγμές, Radio Moments με τον Νίκο Στρατηγό κάθε Πέμπτη απόγευμα στις 7 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιόφωνο, το efilradio.gr.
2: Απολαυστικός σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο I Feel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr.

0: iFeelRadio.gr σε δροσίζει. Πες το και στους φίλους σου.
1: Η ώρα στο iFeelRadio είναι 7. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Στο iFeel Radio κάνουμε την πιο απολαυστική μουσική βουτιά. Ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός μαζί σου και το καλοκαίρι. Κατέβασε την εφαρμογή από το Play Store και το App Store. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Είμαστε στα 93 λεπτά πρωτού δύσει ο ήλιος για το τελευταίο διληνό του ενδιάμεσου εξαημέρου, τρίτου δηλαδή, του τελευταίου μισού για το τρίτο ζεύγος μηνών της έκτης χρονιάς της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Έχουμε τα 35, έχουμε και σένα τον καμένο, έτσι. Η σελήνη είναι 4 ημερών, έχοντας φωτεινότητα 17%, ενώ βρίσκεται στη φάση αύξων μηνίσκος και απέχει 371.591 χιλιόμετρα από το κέντρο του πλανήτη που ζούμε. Το ευρώ για σήμερα αντιστοιχεί σε 1,147 δολάρια Αμερικής, 0,866 στέρλινες Αγγλίας. Και για πιο επίκαιρα λόγω Μουντιάλ, σε 1,62 δολάρια Καναδά και σε 19,91 πέσος Μεξικού. Το τερματίσαμε, ναι. Φίλες και φίλοι του καλύτερου και ποιοτικού του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Eiffel Radio, είμαι ο Νίκος Στρατηγός και παραλαμβάνοντας διαδοχικά τη σκυτάλη από Μάρια Πιτσάκη και Δημήτρη Δόδη και Στέλιο και Σίσογλου, τους οποίους ευχαριστούμε για τις απογευματινές εκπομπές που μας προσέφεραν. Σας καλωσορίζω στην πρώτη τελευταία έκδοση Radio Moments. Μαζί θα πάμε ως τις 9, όπως κάνουμε κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο. Με ψαγμένες μουσικούλες και προσεγμένα αλλιευμένες παράξενες ειδησούλες από το διαδίκτυο. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Καλή ακρόαση όσους και όσες είστε παρέα μας. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε.

με επιλογές καινούργιες, καινούργιες κυκλοφορίες από το χώρο της Deep House, της Deep Disco όσο ήθιστε. Ξεκινάμε και απόψε. Ρουσάν και Μπέμπε για την αρχή. Ενώ αυτό εδώ είναι η Robin, Only One Heart. Μας ακούτε μέσω των περιηγητών σας πληκτρολογώντας www.filiradio.gr και κάνοντας κλικ στο εικονιδιάκι του Play. Εναλλακτικά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας για φορητές συσκευές είτε iOS είτε Android και μας κουβαλάτε εντός εισαγωγικών όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας και του μεσημεριού και του βραδιού και του απογεύματος. Ενώ αν πληκτρολογήσετε chat.filiradio.gr και δώστε τα κατάλληλα διαπιστευτήρια, γίνεστε αυτομάτως μέλη της πιο ευχάριστης διαδικτυακής παρέας στο δωματίο επικοινωνίας μας.

με την έναρξη απόψινής εκπομπής σε έντρα και στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον εναρκτήριο αγώνα ήδη έχει ανοίξει το σκορ 1-0, η Τσεχία προηγείται της Νότιας Αφρικής. Με γκολ μόλις το 6ο λεπτό του Σάντλιεκ. Συνεχίζοντας, αυτή είναι η Έλικα. Missing You Tonight.

τέτοιες δροσερές μουσικές. Θα παίζουμε και αυτό το καλοκαίρι για εσάς. Όπως μας γράφει και η φίλη μας η Βάσια, η συμπαραγωγός εδώ στο Νέα Φίλη Ρέντιο, καλοκαίρι μπιτσόμπαρο, κοκτεϊλάρες και βουτιές. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα το Κουρασάο θα παίξει στο Μουντιάλ, εμένα η σκέψη μου πήγε στο παλιό το κοκτέιλ, βότκα μπούλο Κουρασάο, που πριν κάποια καλοκαίρια απολαμβάναμε στα μπαράκια της Ρόδου. Σε πολύ λίγο οι πρώτες καλησπέρες. Πάμε για τη συνέχεια σε ελληνική παραγωγή, σε dance mix. Σε πρώτη μετάδοση εδώ σε αυτό το ραδιοσταθμό ακούσατε τους Art Project στο Summer Fire. Ο φίλος μου Αρτέμις Κιδωνάκης, Τον Πεφάνης, Ρομπέρτο Λούκας, παραγωγή Πέτρου Καντιάνη και η Ανέστα φωνητικά. Dance mix, για ακούστε. Art Project και Summer Fire. Έχει σαρώσει τα ραδιόφωνα ανά την Ευρώπη, όπως διαβάζω. Και όχι άδικα.

Η μεζούρα είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα εργαλεία σε κάθε σπίτι και εργαστήριο. Οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν για να μετρήσουν έπιπλα, τείχους ή αποστάσεις κατά τη διάρκεια μικρών εργασιών, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι κρύβει ορισμένες ιδιαίτερα χρήσιμες λεπτομέρειες σχεδιασμού. Μία από αυτές είναι η χαρακτηριστική κόκκινη αριθμή που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία της ταινίας μέτρησης, αν και πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται απλώς για σχεδιαστική επιλογή του κατασκευαστή, στην πραγματικότητα εξυπηρετούν έναν πολύ συγκεκριμένο πρακτικό σκοπό. Στις περισσότερες μεζούρες που χρησιμοποιούν την ίντσα ως κλίμακα μέτρησης, οι αριθμοί 16, 32, 48, 64 και τα επόμενα πολλαπλάσια του 16 επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα. Ο λόγος συνδέεται άμεσα με τις κατασκευές. Στη Βόρεια Αμερική, η τυπική απόσταση μεταξύ των κάθε των ξύλινων ή μεταλλικών στοιχείων στήριξης στους τοίχους είναι 16 ίντσες, δηλαδή περίπου 40,6 εκατοστά. Αυτή η σήμανση επιτρέπει σε ξυλουργούς, τεχνίτες και εργάτες να εντοπίζουν γρήγορα τα σημεία στήριξης χωρίς να χρειάζεται να κάνουν συνεχείς υπολογισμούς. Με μια ματιά στη μεζούρα μπορούν να βρουν τα σημεία όπου συνήθως βρίσκονται η δοκή ή τα στηρίγματα ενός τοίχου, εξοικονομώντας χρόνο και μειώνοντας τα περιθώρια λάθους. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που συχνά δημιουργεί απορίες είναι το μικρό μεταλλικό άγκιστρο στο άκρο της μεζούρας. Πολλοί θεωρούν ότι η ελαφριά κίνησή του αποτελεί κατασκευαστική ατέλεια. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια προσεκτικά σχεδιασμένη λειτουργία που εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακρίβεια στις μετρήσεις. Το άγκιστρο μετακινείται ελάχιστα προς τα μέσα και προς τα έξω, κατά πάχος, ίσο, ίδιο με το μεταλλικό του σώμα. Έτσι, είτε η μέτρηση γίνεται από εξωτερική άκρη είτε από εσωτερική επιφάνεια, η ένδειξη παραμένει ακριβής, χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη διόρθωση. Σε τι χρησιμεύει η μαύρη τρύπα στο άκρο? Η τρύπα αυτή επιτρέπει στη μεζούρα να αγκιστρώνεται εύκολα πάνω σε κεφάλαια σκαρφιών ή βιδών. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πρακτική λύση όταν κάποιος εργάζεται μόνος του και χρειάζεται να σταθεροποιήσει τη μεζούρα σε ένα σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει μια μέτρηση σε μεγαλύτερη απόσταση. Παρότι η μεζούρα θεωρείται ένα από τα πιο απλά εργαλεία της καθημερινότητας, ο σχεδιασμός της περιλαμβάνει αρκετές έξυπνες λεπτομέρειες που έχουν αναπτυχθεί για να διευκολύνουν την εργασία επαγγελματιών και ερασιτεχνών.

Και μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την απόψινή εκπομπή, αρώμα παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα μπορούσε να μην παίξει σε Radio Moments. Σακίρα μαζί με Μπούρνα Μπόι. Die, die.

0: Fyle Radio μαζί σου και στις διακοπές. Παίζει δυνατά τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες. iFileRadio.gr σε δροσίζει. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης μικρών και μεγάλων σας περιμένει για ατελείωτο παιχνίδι. Παραμυθένια παλάτια και κάστρα, επιβλητικά πειρατικά καράβια, πριγκίπισες και δεκάδες ακόμη αγαπημένα θέματα ξετυλίγονται μπροστά σας στο συναρπαστικό κόσμο του Playmobil Fun Park. Η διασκέδαση συναντά τη ζωηρή φαντασία των παιδιών, ενώ οι γονείς έχουν την ευκαιρία να χαλαρώσουν στο καφέ που βρίσκεται στον χώρο. Playmobil Fun Park, Καμελιάδος 4 και Καλαβρίτων στην Κηφισιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 80 00 018. Κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών έως 12 ετών.
1: 3, 2, 1, action! Ακούω, I feel ready.

0: Music Online.
1: Γίνε και εσύ μέλος της πιο καλοκαιρινής παρέας. Κατέβασε τώρα το iFeelRadio.gr και ο πιο δροσερός ραδιοφωνικός σταθμός έρχεται στη τσέπη σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

34 λεπτά μετά από τις 7. Είστε πάντα συνδεδεμένοι μέσω των περιηγητών σας στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιόφωνο, το οποίο σέβεται, αγαπά και αποθεώνει τη μουσική 24-7-365. Ακούτε Radio Moments της 5ης. Με τους Free και το Soul Pulse. Ένα πολύ ωραίο ψηλό ρέγγε τραγουδάκι που μου έστειλε ο φίλος μου Νίκος από τη Λάρισα. Και τον τιμάω παίζοντάς το στην εκπομπή.

τα σημάδια των καιρών. Δεν ξέρω αν είδατε χθες το Αγγλία-Κροατία. Μακράν το καλύτερο παιχνίδι μέχρι τώρα της πρώτης αγωνιστικής του Μουντιάλ. Στο Μουντιάλ του 2018, ο Λούκα Μόντριτς έκανε το φάουλ που έδωσε στην Αγγλία την ευκαιρία να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τρίπερ στο 5ο λεπτό. Εχθές, ο ίδιος παίκτης έκανε το πέναλτι που έδωσε στην Αγγλία την ευκαιρία να σκοράρει και να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι του Χάρι Κέιν. Διαφορετικό αποτέλεσμα το 2018, μιας και η Κροατία πέρασε και έκανε την ανατροπή και προκρίθηκε στον τελικό. Εχθές 4-2 ματσάρα. Ελπιδοφόρο το ντεμπούτο των Άγγλων.

Ακούμε τους Αλφα Μπλόντι στο Μασάντα από τη χρονιά του 92. Πάμε να δώσουμε τα πρώτα καλησπερίσματα σχετικά καθυστερημένα για απόψε. Πρωτίστως στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα στον Άρη μας. Τον Ιθήνο Νου, το μυαλό, την ψυχή, την καρδιά. Και όλες τις συναφείς έννοιες αυτού εδώ του υπέροχου ραδιοφωνικού σπιτιού Παύλα Μετέρισγιού. 14 χρόνια επί των επάλξεων στον αέρα του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Ο Άρης μας, ο οποίος διατηρεί το πιο ωραίο και ψυχαγωγικό ενημερωτικό πρωινό ραδιοφωνικό μαγκαζίνο τις καθημερινές στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Ηρακλείου Αττικής. Καλησπέρα στην κυρία Νεξτουμή, την Ατάλη μας. 9 η ώρα θα της παραδώσουμε τη ραδιοφωνική σκυτάλη για να μας ταξιδέψει μουσικά με το πρώτο τελευταίο της Love on the Rocks και εκείνη για φέτος. Καλησπέρα στον απρόσκλητο επισκέπτη, απειρωτάν φίλε μου. Καλησπέρα στα δροσερά Γιάννενα. Ο Φέδωνας, ο οποίος τελείωσε τις εκπομπές προχθές για φέτος. Ραντεβού από Σεπτέμβριο, όπως και με την Αταλή. Καλησπέρα στην κυρία Rock on Demand. Καλησπέρα Βάσια μας. Δευτέρες βραδάκι ροκάρι, πολύ ωραία και δυνατά. Καλησπέρα στο γειτονάκι μου, τον Γιώργο τον Πέτρου. Άλλο ένα εξαιρετικό παντεντέ χθες το απόγευμα, όπως και κάθε Τετάρτη απογεύματα. Καλησπέρα στη Μαρία εκεί πέρα στην ζεστή Ηλιούπολη. Καλή και αποδοτική συνέχεια εργασίας να τις ευχηθούμε. ...1994 για τη συνέχεια. Αγαπημένος Dr. Alban, Away From Home.

όμορφη συνεργασία από την περσινή χρονιά. Σάγκη μαζί με Sting, Till Morning. Τέτοιες μουσικές εντάξει δεν είναι ότι καλύτερο να τις ακούς εγκλωβισμένος εντός αγωγικών σε ένα πανέμορφο στούντιο. Για τη συνέχεια Gabriel, Tell Me What You Dream. Προσπαθούμε να σας μεταφέρουμε κάπου αλλού, κάπου εξωτικά. Κάπου που σκάει το κύμα στα πόδια σας. Κάπου που σας σερβίρουν όμορφα κοκτέιλ. Και ακούτε μουσικές κατάλληλες για αυτή την ώρα.

Γνωρίζετε ότι μέχρι τη δεκαετία του 60 η διάγνωση εγκυμοσύνης βασιζόταν σε μια ασυνήθιστη μέθοδο? Τη χρήση ζωντανών βατράχων που αντιδρούσαν στις ανθρώπινες ορμόνες. Αυτή η άγνωστη πτυχή της ιστορίας αναδείχθηκε από την έρευνα της Dr. Isabel Davis για την έκθεση Fixing Our Broken Planet του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου. Παρεπιπτόντως ένα από τα πιο ωραία μουσεία που έχω επισκεφτεί, τα στοιχεία δείχνουν μια αποτελεσματική, αν και ηθικά αμφιλεγόμενη χρήση της φύσης για την επίλυση ανθρωπίνων προβλημάτων. Σήμερα, ένα τεστ εγκυμοσύνης ανιχνεύει την ορμόνη HCG μέσα σε λίγα λεπτά στο σπίτι. Στο παρελθόν, η διαδικασία ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Τα δείγματα ουρών στέλνονταν ταχυδρομικά σε εργαστήρια και τα αποτελέσματα παραδίδονταν αποκλειστικά στο γιατρό. Δεν θεωρούνταν σωστό να μαθαίνουν οι ίδιες οι γυναίκες τα αποτελέσματα, εξηγεί η κυρία Ντέιβις, καθώς υπήρχε ο φόβος ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε έξαρση των αμβλώσεων. Μεταξύ των δεκαετιών του 30 και του 60, το βασικό εργαλείο για αυτές τις αναλύσεις ήταν ο αφρικανικός βάτραχος Xenobus iaveis. Όχι αβέρης. Η μέθοδος, γνωστή ως τεστ Hogben, απαιτούσε την έχιση του δείγματος ούρων στο πίσω πόδι ενός θηλυκού βατράχου. Εάν η γυναίκα ήταν έγκυος, η ορμόνη HCG προκαλούσε την οτοκία του αμφιβίου, το οποίο γεννούσε εκατοντάδες αυγά μέσα σε 24 ώρες. Ο βάτραχος αυτός προτιμήθηκε από άλλα είδη λόγω του μεγάλου μεγέθους των αυγών του. Επιπλέον, αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη σε σχέση με προηγούμενες μεθόδους που χρησιμοποιούσαν θηλαστικά όπως ποντίκια. Για να πάρουν το αποτέλεσμα από ένα ποντίκι, οι επιστήμονες έπρεπε να το θανατώσουν και να το ανατομήσουν. Αντίθετα, οι βάτραχοι γεννούσαν τα αυγά εξωτερικά, γεγονός που επέτρεπε την επαναχρησιμοποίησή τους. Παρόλο που η μέθοδος βοήθησε την ιατρική, η μαζική μεταφορά αυτών των ζώων από την Αφρική είχε σοβαρές οικολογικές συνέπειες. Ήδη από τις δεκαετίες του 30 και του 40, περιβαλλοντολόγοι εξέφραζαν ανησυχίες για την ανεύθυνη υπερσυλλογή τους. Σήμερα, άγριοι πληθυσμοί αυτού του είδους έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές όπως η Ουαλία και η Κεντρική Αμερική, καθώς επικράτησαν στα νέα τους οικοσυστήματα, κατέλαβαν τους βιότοπους των ενδημικών αμφιβίων και συνέβαλαν στην εξάπλωση θανατηφόρων μυκητιασιακών ασθενειών στην Άγρια Πανίδα. Καλησπέρα στα φιλαράκια μου, τη Μαρία και τον Κώστα στα πολιτικά της Εύβοιας. Ελπίζω να κάνετε τον μπανάκι σας το απόγευμα. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Φίλιππο στα Νότια Προάστια. Black Light Web Radio λέμε.

0: Με Έλα Σακαλής και Thinking It's Love φτάνουμε στο ημίχρονο του απόψινου προτελευταίου Radio Moments. Καθώς το ρολόι στο στούντιο του Eiffel Radio κοντεύει να δείξει 8. Back here. Σύντομο διαφημιστικό. Διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο.
1: Παραλία, κοκτέιλ και Eiffel Radio. Αυτό το καλοκαίρι ερχόμαστε μαζί σου. eiffelradio.gr. Σε δροσίζει.
2: Η ώρα στο Eiffel Radio είναι 8.
3: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.

0: To the Moon and Back. Ένα διαδραστικό ταξίδι με καύσιμο την ξένη ροκ μουσική. Γιατί οι δεύτερες είναι γκρίζες μέχρι να τους δώσεις χρώμα. Με νότες. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ροβιθάκης, μαζί σας κάθε Δευτέρα 7 με 9, εδώ στον I Feel Radio.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γίνε μέλος της πιο δροσερής μουσικής παρέας. Στη θάλασσα, στην παραλία, στην πισίνα, όπου κι αν είσαι, η εφαρμογή του iFeel Radio έρχεται στο κινητό σου για να απογειώσει το καλοκαίρι σου. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει.

Είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 8, στα 55 πριν από τις 9. Οπότε θα σφυρίξω για πρώτη τελευταία φορά φέτος και θα λήξουμε. Ένα από τα πιο ωραία instrumental κομμάτια. Ο εκ Mississippi ορμόμενος rapper Jay Walk στο French Letter.

Είμαστε κοντά σας κάθε Πέμπτη απογευματόβραδο 7 με 9 στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιοσταθμό, το Νάιφλιο Ρέντιο. Ο Νίκος Στρατηγός με τις ψαγμένες μουσικές και τις παράξενες ειδησούλες.

Το 1990, πολύ μεγάλη επιτυχία. Από το χώρο της Euro Disco έκανε ο MCSR με τον Real McCoy στο It's On You. Ξέρετε ότι μας αρέσουν τα πειραγμένα. Αχμέτ Κίλιτς το διασκευάζει, κυλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα. Για ακούστε.

Η Τσεχία εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Νότιο Αφρικής. Στον εναρκτήριο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τα ξημερώματα Μεξικό-Νότια Κορέα. Ενώ στις 10 η ώρα ενδιαφέρουσα αναμέτρηση

ποτέ πλην μίας φοράς στο Euro, όπου όλοι οι Έλληνες θυμόμαστε πολύ καλά τι έγινε. Οι κοινοί συνισταμένοι είναι οι Γερμανοί. Ο Τορχάγγελ έχει Ελλάδα, το Μαστούχελ έχει Αγγλία, λέτε. Οι δυο τους κοντραρίστηκαν μία και μόνο φορά το Μάρτιο του 12 στο Μάιντς, με τον Ότο Ρεχάγγελ τεχνικό της Χέρτα. Ο Ρεχάγγελ νίκησε τον Τούχελ με 3-1, αλλά εν τέλει η Χέρτα επιβιβάστηκε στο τέλος στα μπαράζ ενάντια στη Φορτούνα Ντίσελντορφ. Παλιά ήξερα την εντεκάδα του απ' έξω, μου άρεσε Ότο. Το θαυμάζω, έλεγε ο τότε ανερχόμενος Τούχελ. Ο νεαρός κύριος Τούχελ έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλή δουλειά στη Μάιντς. Διάβασα ότι χαίρεται που έρχομαι στο Μάιντς. Λοιπόν ήρθα, ήμουν περίεργος να τον δω, είχε πει τότε ο Ρεχάγγελ.

ένα στα τρία για τις ομάδες που υποστηρίζουμε σε κάθε παγκόσμιο κύπελο εφόσον συμμετέχουν. Προβληματική εμφάνιση για τη Βραζιλία στον ντεμπούτο της. Θα χαρακτήριζα απογοητευτική την πρώτη εμφάνιση της Πορτογαλίας, ενώ πάρα πολύ ελπιδοφόρα η εμφάνιση της Αγγλίας. Που φαίνεται να είναι ομάδα για μεγάλα πράγματα φέτος. Ο φίλος μου ο Κώστας συντάσσεται με την Τσεχία, η οποία όπως είπαμε προηγείται 1-0 της Νότιου Αφρικής. Μιας και οι εμφανίσεις αλλά και η σημαία της έχουν τα χρώματα του Πανιωνίου. Δεν περιγράφω άλλο.

Αυτό ήταν το ορχιστρικό Λίμπε από τους Άιλα και τη χρονιά του 98. Ενώ για τη συνέχεια θα πάμε στο 2014. Και τους Κόμιξ. Miss You.

Μια επαγγελματική επιλογή που οι περισσότεροι θα αποφεύγαμε έχει μετατραπεί σε μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα δραστηριότητα για την 29χρονη Σαρλότ Μπόζανκέ, η οποία κατάφερε να δημιουργήσει τη δική της επιχείρηση καθαρισμού και να αποκομίζει εισόδημα που φτάνει τα 9.000 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Η νεαρή επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ειδικεύεται σε καθαρισμούς κατοικιών που βρίσκονται σε εξαιρετικά επιβαρημένη κατάσταση, αναλαμβάνοντας χώρους γεμάτους σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα σπίτια και περιβάλλοντα που απαιτούν εκτεταμένη αποκατάσταση. «Πάντα λέω ότι όσο πιο βρώμικο είναι ένα σπίτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για μένα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως βρίσκει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη μεταμόρφωση χώρων που μοιάζουν ακατοίκητοι σε καθαρά και λειτουργικότατα σπίτια. Η ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας Care Cleaning Agency γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας όταν η Μποζανκέ έχασε τη δουλειά της. Αν και το όνειρό της ήταν να ακολουθήσει καριέρα στην αστυνομία, οι οικονομικές συνθήκες την οδήγησαν σε μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση. Αυτό που ξεκίνησε ως λίγης η ανάγκης εξελίχθηκε γρήγορα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η νεαρή επιχειρηματίας δέχτηκε εκατοντάδες αιτήματα για καθαρισμό κατοικιών σε δύσκολες και συχνά ακραίες συνθήκες. Σήμερα απασχολεί 9 εργαζόμενους, ενώ η επιχείρησή της συνεχίζει να αναπτύσσεται, καλύπτοντας ένα κενό στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού. Παρά τις αντιλήψεις που συχνά συνοδεύουν το επάγγελμα, ήδη υποστηρίζω ότι η εργασία στον κλάδο του καθαρισμού απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και αντοχές. Πολλοί υποτιμούν το επάγγελμα της καθαριότητας και δεν το θεωρούν πραγματική δουλειά. Ωστόσο, δεν έχω εργαστεί ποτέ τόσο σκληρά όσο σήμερα, σημειώνει. Όπως εξηγεί, η καθημερινότητά της περιλαμβάνει απαιτητικούς καθαρισμούς και διαχείριση προσωπικού, ενώ θεωρεί ότι η εργασία της προσφέρει τόσο οικονομική ανταμοιβή όσο και προσωπική ικανοποίηση. Η Μποζανκέ τέλος εκτιμά ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις, αποτελούν έναν τομέα με σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Παρότι παραδέχεται ότι δεν είναι μια εργασία που ταιριάζει σε όλους, θεωρεί ότι η αγορά συχνά υποτιμά τις δυνατότητες του εν λόγω κλάδου.

και μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για την απόψινή προτελευταία εκπομπή Radio Moments. Το τραγούδι που έχουμε υποσχεθεί θα παίζει σε όλες τις τελευταίες εκπομπές. Δική μας ανακάλυψη, το έχουμε λατρέψει και αξίζει να το ξανακούσουμε άλλη μια φορά. Νοζαλέ Love Song, και έτσι θα πάμε μέχρι τις 8.30 και το τελευταίο διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε. Θα περάσουμε και σε αυτό, το οποίο θα είναι σύντομο. Και επιστρέφουμε σούπερ διαγωνισμό Αστραπή. Θα ακούσουμε στην έναρξη του τελευταίου ημιώρου ένα τραγούδι το οποίο ήταν ο τίτλος έναρξης ενός talk show που πλέον δεν πάει στην τηλεόραση.
1: Απολαυστικούς σαν την πρώτη καλοκαιρινή βουτιά. Αγαπημένη εποχή, αγαπημένη μουσική. Ο iFeel Radio είναι κοντά σας με το πιο γευστικό κοκτέιλ καλοκαιρινών επιτυχιών. iFeelRadio.gr. Σε δροσίζει. Πείτε το και στους φίλους σας.
2: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου, www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop. Η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
3: Τις Πέμπτες τι κάνουμε?
4: Ain't no surprise.
3: Τις Πέμπτες ακούμε Love on the Rocks με την Ναταλή Βαλσαμάκη στον μοναδικό iFeel Radio, το σταθμό που ακούς και νιώθεις τη μουσική. 9 η ώρα ακριβώς και για δύο ώριτσες βάζουμε ωραίες μουσικές και κερνάμε ένα ωραίο Love on the Rocks για όλους εσάς. Δεν έχετε παρά να συντονιστείτε.

0: Only play the hits.
1: iFilaradio.gr. Άλλοι τον ακούνε και ζορίζονται. Άλλοι τον ακούνε και δροσίζονται.
2: Λοιπόν, ακούστε προσεκτικά και πείτε μου σε ποιο talk show ήταν σήμα έναρξης αυτό που ακούμε. Όποια ή ποιος τον βρει θα τον παραδεχτώ φυσικά και θα έχει και special δωράκι από εμάς. Για γράψτε μου είτε στο δωμάτιο επικοινωνίας είτε στα social.

να το πάρει το ποτάμι. Πώς το λέει Θεοδωρίδου, σου βάζω δύσκολα. Λοιπόν, το talk show προβαλόταν από τον Α τη σεζόν 18-19, 19-20 και 20-21. Προβαλόταν μετά τα μεσάνυχτα, έτσι ήταν και ο τίτλος του, με παρουσιάστρια την Ελεονόρα Μελέτη. Αυτό ήταν το τραγούδι από τους τίτλους έναρξης του talk show. Πάμε σε κάτι πιο γνωστό φυσικά και πιο αγαπημένο. Έτος 2000, η Texas Inner Smile.

σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Αυτό και είναι τραγουδάρα και έχει αγαπηθεί. Dire Straits και Walk of Life. Μπαίνοντας στο τελευταίο 20 λεπτό της προτελευταίας εκπομπής Radio Moments.

Το να σε παίρνει ο ύπνος δίπλα στο σύντροφό σου δεν είναι απλώς μια τυχαία στιγμή χαλάρωσης ή ένδειξη κούρασης από τη μέρα που προηγήθηκε. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια βαθύτερη βιολογική αντίδραση του οργανισμού που σχετίζεται με το πόσο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ασφάλεια και τη συναισθηματική σύνδεση. Όταν βρισκόμαστε κοντά σε έναν άνθρωπο με τον οποίο νιώθουμε οικειότητα και εμπιστοσύνη, το νευρικό μας σύστημα τείνει να απομακρύνεται από την κατάσταση εγρήγορσης που βρισκόταν μέχρι πρότινος. Ο εγκέφαλος διαβάζει το περιβάλλον ως ασφαλές και σταδιακά μειώνει την παραγωγή των ορμονών του στρες, όπως η κορτιζόλη, επιτρέποντας στο σώμα να εισέλθει σε κατάσταση χαλάρωσης. Ταυτόχρονα αυξάνονται ορμόνες που συνδέονται με το δέσιμο και την αίσθηση εγκύτητας, όπως η οκυτοκίνη, η οποία συχνά αποκαλείται και ορμόνη της αγάπης. Η παρουσία της φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση του άγχους και στη φυσική προετοιμασία του οργανισμού για ξεκούραση και ύπνο. Γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι παρατηρούν ότι ακόμα και αν δεν είναι ιδιαίτερα κουρασμένοι, όταν βρίσκονται δίπλα στο σύντροφό τους, χαλαρώνουν πιο εύκολα και αποκοιμούνται χωρίς προσπάθεια. Δεν πρόκειται για σύμπτωση, αλλά για ένα μηχανισμό που σχετίζεται με το αίσθημα ασφάλειας που δημιουργεί η συναισθηματική σύνδεση. Ενδιαφέρον έχει επίσης το γεγονός ότι αυτή η επίδραση δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική επαφή. Ακόμα και ερεθίσματα όπως η γνώριμη παρουσία, η αίσθηση οικειότητας μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει τον ύπνο και τη χαλάρωση. Με άλλα λόγια, όταν το σώμα σου επιλέγει εντός εισαγωγικών να αποκοιμηθεί δίπλα σε έναν άνθρωπο που αγαπάς, δεν πρόκειται απλά για ρομαντισμό ή συνήθεια. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο ο οργανισμός σου ανταποκρίνεται στο αίσθημα ασφάλειας, επιτρέποντάς σου να αφήσεις πίσω την ένταση της ημέρας και να ξεκουραστείς λίγο βαθύτερα.

Ευχαριστώ τον Κώστα για την άμεση ενημέρωση. Με πέναλτι του Μοκοένα, 7 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90, εσωφαρίζει Νότια Αφρική την Τσεχία. Εμείς δώσαμε το Ελβετία-Βοσνία χ και γκολ-γκολ. Αυτό που δεν το παίξαμε, μάλλον θα έρθει, έλεος.

τελευταίο για απόψε του προτελευταίου Radio Moments της φετινής πέμπτης ραδιοφωνικής σεζόν. 1993, Paul McCartney, Hope on Deliverance.

5 λεπτά πριν το ρολόι στο στούντιο του FL Radio δείξει ακριβώς 9. Κάπου εδώ η πρώτη τελευταία έκδοση Radio Moments φτάνει στο τέλος της. Για τα προηγούμενα 120 λεπτά της ζωής σας κοντά σας στο καλύτερο και ποιοτικότερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό, τον FL Radio, ήταν ο Νίκος Στρατηγός. Με το Radio Moments της Πέμπτης, όπως κάθε Πέμπτη 7 με 9 απογευματόβραδα. Με τις προσεκτικά επιλεγμένες μουσικές και τις επίσης προσεκτικά αλλιευμένες παράξενες ειδησούλες από το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας στο δωμάτιο επικοινωνίας. Ελπίζω μας κρατήσαμε ευχάριστη δροσερή συντροφιά. Παραδίδουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Αταλή Βαλσαμάκη, η οποία θα μας ταξιδέψει μουσικά με το δικό της προτελευταίο για φέτος Love on the Rocks, όπως εκείνη μοναδικά ξέρει. Εμείς ανανεώνουμε το διαδικτυακό μας ραντεβού για το τελευταίο δειλινό του προτελευταίου πενθημέρου του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Αν δεν καταλάβατε, την επόμενη Πέμπτη 25 του Ιούνιου. Από τον Νίκο Στρατηγό ευχές για ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης και κατ' επέκταση ένα πάρα πολύ όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν κυκλοφορήσετε, κάπου θα μας συναντήσετε. Καλό βράδυ!

0: Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 9. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του σύμπαντος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

Αυτό το κλασικό μέρος από το τραγούδι «Splendid in the Grass» των Pink Martini έτσι με συναρπάζει. Καλησπέρα σε όλους και όλες, φίλες και φίλοι του iFeel Radio. Μετά το «Love on the Rocks» που ακούσαμε από τον Neil Diamond και σήμανε την έναρξη της σημερινής πρώτη-τελευταίας εκπομπής για τη φετινή σεζόν, ακούμε αγαπημένος Pink Martini. Βρισκόμαστε στα μέσα του Ιούνιου, έχουν αρχίσει οι ζέστες. Ευτυχώς όχι ακόμα τα σαραντάρια. Στη συντροφιά σας, στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες, πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Ναταλή Βαλσαμάκη, όπως αυτό συμβαίνει βραδάκι 5η 9 με 10 το βράδυ.

Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Σας κερνάμε Love on the Rocks, που σημαίνει ότι οι οδηγίες εκπομπής λένε να βάλετε ποτάκι με πάγο, λέω εγώ, να καθίσετε στην αγαπημένη σας γωνιά και να αφήσετε τη μουσική να σας χαλαρώσει, να σας ταξιδέψει, όπως μοναδικά αυτή ξέρει. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχετε τη δυνατότητα να το κάνετε αυτό.

Ενδεχομένως πολλοί από εσάς να απολαύσατε και Στέλιο και Σισόγλου σήμερα, όπως πάντα βεβαίως Πέμπτες, και Νίκο Στρατηγό, όπου μας παρέδωσε και ζεστή σκυτάλη, και τον ευχαριστώ για την υπέροχη εκπομπή και τις έξυπνες ειδησούλες του. Σήμερα βεβαίως άκουσα και Μαρία Πιτσάκη με Jimmy D, 4 με 5, στο Nightfield Radio, απογευματάκι και φύγαμε τίτλους εκπομπής τους.

Θέλω να πιστεύω ότι θα χαρείτε τη σημερινή εκπομπή με τα τραγούδια που έχω επιλέξει για απόψε, όπως αυτή η τραγουδάρα των Fleetwood Mac, το Dreams, που σαν σήμερα λέει το μερολόγιο της μουσικής ήταν νούμερο 1 στα Billboard Hot 100 το 1977, 18 Ιουνίου.

Και επειδή μας αρέσει να βάζουμε ίδιο τίτλο τραγουδιού, αλλά από άλλο συγκρότημα, ακολουθεί ένα αντίστοιχο Dreams, αυτή τη φορά από τους Cranberries.

Να θα το πω ξανά ότι μου λείπουν οι Cranberries πραγματικά. Ένα συγκρότημα που είχα αγοράσει και αρκετά CD τους, μπορώ να πω, και ήμουνα και αρκετά fan τους. Θα ήθελα να τους δω και live, αλλά όταν η Dolores ή ο Riordan δεν είναι πια στη ζωή και έχουν, δεν έχουν υπάρξει πια σαν συγκρότημα, τι να λέμε τώρα. Συνεχίζουμε με Supertramp και να σας πω ότι υπάρχει και δωμάτιο επικοινωνία.

Ακούμε υπέροχο Super Trump στο τραγούδι Goodbye Stranger, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια των Super Trump. Κυκλοφόρησε το 1979 και το βρίσκουμε στο καταπληκτικό άλμπουμ με το ακόμα καταπληκτικό εξώφυλλο Breakfast in America. Το έγραψε ο Rick Davies και έγινε μία από τις μεγαλύτερες

επιτυχίες του συγκροτήματος και βεβαίως το ζεστό ηλεκτρικό πιάνο Wurlitzer είναι σήμα κατά τεθέν τους. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που αγαπάει πολύ ο Στέλιος ο Κεσίσογλου. Αν ακούει θα το αφιερώσω. Rise Like a Phoenix. Το ερμήνευσε η Κονσίτα στη Eurovision, όπου ήταν και νικητήριο τραγούδι το 2014 εκπροσωπώντας την Αυστρία. Πάμε να το ακούσουμε γιατί είναι τραγουδάρα επίσης.

Ήρθε η ώρα να καλησπερίσω όλους εσάς που βρίσκεστε στο δωμάτιο επικοινωνίας στο iFeel Radio. Καλησπέρα στον Άρη, στον Μπράιαν, στον Κώστα και στη Μαρία, στον Νικόλα τον στρατηγό που μάλλον είναι και στο τιμόνι οδηγεί, στον Γιώργο τον Πέτρου, George Πάντεντε και στο Φέδωνα. Καλή ακρόαση. Με τους συνεξές θα πάμε να πάρουμε την πρώτη διαφημιστική ανάσα. Ομολογώ ότι το original scene δεν το έχω μεταδώσει ξανά ποτέ από την εκπομπή Love on the Rocks, οπότε πάμε να το απολαύσουμε όλοι μαζί. You might know of the original sin. You might know how to be with fire.

Το original sin από τους In Excess είναι από εκείνα τα τραγούδια που ακούγονται σαν καθαρό 80's groove, αλλά από κάτω έχουν πολύ βαθέ, περισσότερο βάθος. Κυκλοφόρησε στα τέλη του 83 ως πρώτο single από το album The Swing και ήταν το πρώτο μεγάλο νούμερο 1 των In Excess στην Αυστραλία. Το έγραψαν ο Michael Hutchins μαζί με τον Andrew Farris, ενώ την παραγωγή έκανε ο θρυλικός Neil Rogers. Και αυτό ακούγεται αμέσως, έχει αυτό το μείγμα από funk, dance, rock, που αργότερα έγινε και σήμα κατά τεθέν των In Excess.

I Feel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. I Feel Radio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: ταλανίζοντας το χρόνο. Κάθε Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Nightfield Radio, ο Δημήτρης Δόδης με την εκπομπή «Ροκανίζοντας το χρόνο» ξυπνάει αναμνήσεις και συναισθήματα με ροκ επιλογές από τα 50s, 60s, 70s, 80s και 90s. «Ροκανίζοντας το χρόνο». Μείνετε συντονισμένοι. Nightfield Radio.
1: Ακούω iFeel Radio για

music online. www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

Το πρώτο ιταλικό της σημερινής βραδιάς ανοίγει το δεύτερο μισάρο της σημερινής εκπομπής Love on the Rocks. Πιο μπελακόζα λοιπόν από τον υπέροχο Eros Ramazzotti.

Ανατρέχοντας τα αρχεία μου για να δω ποια συνευλία σε ποια συνευλία συμμετείχα για πρώτη φορά, ήταν στη συναυλία του Έρους Ραμαζώτη, λοιπόν, 3 Ιουλίου 2001, στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο, στα πλαίσια της περιοδίας για το άλμπουμ του Στιλελίμπερο. Και είπα να το μοιραστώ αυτό, ενώ το opening είχε κάνει τότε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Yeah.

Το τραγούδι το έγραψε ο Ρος Ραμαζώτη για την τότε σύντροφό του, Μισελ Χάσιγκερ, και γράφτηκε σαν ερωτική αφιέρωση. Πιο μπελακόζα, το πιο όμορφο πράγμα.

Είχα την τύχη να παρακολουθήσω τον Chris Isaac που ακούμε στο You Owe Me Some Kind of Love, το οποίο το ερμήνευσε και ζωντανά στο Λυκαβητό, στο θέατρο του Λυκαβητού, 13 Ιουνίου, με χιούμορ. Απίστευτο χιούμορ έχει ο άνθρωπος, αστραφτερά κουστούμια, μεγάλες μπαλάντες και μια φωνή που παραμένει αναλύωτη στο χρόνο. Ο Chris Isaac άνοιξε το Release Athens για φέτος και χάρισε στο Λυκαβητό μια βραδιά βγαλμένη από άλλη εποχή. Μια εποχή που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από δίσκους, ταινίες, μουσικά βίντεο και που επιβιώνει κυρίως μέσα από τραγούδια. Εννοείται πως ερμήνευσε Blue Hotel και Wit Game και έγινε χαμός. Ανέβαινε, κατέβαινε την κερκίδα σαν να ήταν παιδί και μου έκανε και τρομερή εντύπωση το χιούμορ του.

Εν τω μεταξύ, να σας πω και κάτι άλλο για τον Chris Isaac στο Λυκαβητό. Ερμήνευσε το Can't Help Falling in Love του Elvis Presley και πραγματικά ένιωθες ότι ακούς έναν φόρο τιμή σε μια ολόκληρη εποχή που τον ενέπνευσε και τον έκανε αυτό που είναι σήμερα τον Chris Isaac και το ερμήνευσε και καταπληκτικά και του πήγαινε πολύ.

Ακούμε το High Hopes από τους Mon Cold Shadow. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δίνουν αίσθηση δρόμου, μετακίνησης και εσωτερικής αναζήτησης. Κυκλοφόρησε αρχικά το 2020 και αργότερα μπήκε στο μόνιμο άλμπουμ το 2022 με τη συμμετοχή του Undoos, Mon Cold Shadow μαζί με Undoos. Πολλοί γνωρίζουν τον Undoos από τις συνεργασίες που έχει κάνει με τον Electro Soul Parov Stellar.

Ακούμε ένα τραγούδι των Oasis, Stop Crying Your Heart Out. Και το βάζω το τραγούδι αυτό γιατί είδα μια φανταστική ταινία, κοινωνικότατη, που λέγεται, στα ξένος τίτλος είναι Ashware. Η ελληνική μετάφραση είναι «Δυστυχώς βρίζω». Δεν ξέρω αν την είδατε στον κινηματογράφο που έπαιζε τις προηγούμενους μήνες. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία του Τζον Ντέιβινσον, ενός Σκοτσέζου που διαγνώστηκε με σοβαρό σύνδρομο Τουρέτ. Η ταινία αφηγείται τη μάχη του να ξεπεράσει τα τικ και την ακούσια βομολογία του στην καθημερινότητά του, ανακαλύπτοντας τον σκοπό του στη ζωή. Το «Δυστυχώς βρίζω» λοιπόν η ταινία αυτή είναι ωστόσο η γλυκόπικρη κομεντή που φέρνει την κάποτε εξωτική, αγρίως παρεξηγημένη και ιατρικά παρακαλώ μη αναγνωρισμένη διαταραχή στο προσκήνιο με φροντίδα, πολύ πολύ ευαισθησία στην ταινία για το σύνδρομο του Ρετ, ισορροπία στον κινηματογραφικό της τονισμό και μια αξέχαστη ερμηνεία από τον Ρόμπερτ Αραμάγιο. Αν σας αρέσουν οι κοινωνικές ταινίες που έχουν ένα προβληματισμό, αξίζει να τη δείτε, γιατί έχω ακούσει και εξαιρετικά σχόλια από όλους όσους έχουν δει την ταινία «Δυστυχώς βρίζω». Και βεβαίως το τραγούδι των Oasis «Stop Crying Your Heart Out» το βρίσκουμε στο soundtrack της ταινίας.

Η ιστορία του Teddy Swims που ακούμε είναι ενδιαφέρουσα, γιατί άρχισε να ανεβάζει διασκευές στο YouTube από Michael Jackson μέχρι Shania Twain, και κάποια βίντεο έγιναν τεράστια επιτυχία, οδηγώντας τελικά, όπως και σε πολύ άλλο κόσμο, σε συμβόλαιο με τη Warner. Εμείς απολαύσαμε το Bad Dreams, και μια που η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 10 και πάμε στο ημίχρονο, όπως λέει μια ψυχή της σημερινής εκπομπής, απολαμβάνουμε τους Black Pumas στο Color. Δυστυχώς θα το ακούσουμε ολόκληρο, αλλά θα ακούσουμε αρκετό.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileradio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Η ώρα στο iFile Radio είναι 10.
2: Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα. Μόδα, ομορφιά, διατροφή, συνταγές, προτάσεις αγοράς, συμβουλές και πολλά ακόμη θέματα που αφορούν κάθε γυναίκα. Κάνε κλικ στο site που θα αγαπήσεις και μάθε όλα όσα θέλεις να μάθεις. www.infowoman.gr. Το απόλυτο γυναικείο πόρταλ με χρήσιμες πληροφορίες για σένα. Infowoman.gr. Τα πάντα για τη γυναίκα.
3: Please do not turn off your radio, but turn up the volume on your receiver as high as it can go.
4: I feel radio.
5: Playing more music online. This is your favorite radio station.
6: I feel radio.

Η Καλέξητο, η Καλέξικο και το Crystal Frontier ανοίγουν τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Love on the Rocks, το μοναδικό Athlete Radio, στο οποίο είστε συντονισμένοι Ναταλή Βαλσαμάκη, πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 11, όπως συμβαίνει κάθε Πέμπτη. Αν μπήκατε τώρα στην παρέα, καλησπέρα, καλή ακρόαση. Μπορείτε να μπείτε και στο chat μέσα από την κεντρική σελίδα του Athlete Radio. Υπάρχει η ένδειξη chat. Βάζετε ένα email και ένα κωδικό όταν πατήσετε αυτή την ένδειξη και μπαίνετε στην πολύ όμορφη παρέα στο chat του σταθμού. You can get you

Και μια που οι Pet Shop Boys 27 Ιουνίου θα επισκεφτούν για άλλη μια χρονιά την Αθήνα και θα δώσουν συναυλία στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens, σκεφτόμουν ποιο τραγούδι να βάλουμε απόψε από Pet Shop Boys και είπα να βάλουμε το Left to My Own Devices.

Οι Pet Shop Boys, το εμβληματικό δίδυμο των Neil Tennant και Chris Lowe, αποτελούν το πιο επιτυχημένο ντουέτο στην ιστορία της βρετανικής μουσικής, όπως καταγράφεται και στο Guinness Book of Records, από την υπογραφή τους με την Parlophone το 1985 έως σήμερα, έχουν διαμορφώσει ένα μοναδικό διαχρονικό ήχο που καθόρισε την ιστορία της pop.

Ακούμε το κομμάτι, το τραγούδι «Σε λαβή» από τον Phosphorescent, που το όνομά του κανονικά είναι Matthew Hook. Ξεκίνησε στις αρχές των Zeros στην Αμερική και έγινε γνωστός για έναν ήχο που κινείται ανάμεσα σε indie folk, alternative country, dream folk, λίγο ambient. Πολύ γνωστό τραγούδι του, το Song for Zula. Εμείς τώρα ακούμε το «Σε λαβή», το νούμερο 2.

Πρέπει να πω ότι ακολουθούν τραγουδάρες από David Bowie, Michael Kiyanunka και τον αυτόν τον άνθρωπο, το φοβερό ταλέντο που γενεθλιάζει απόψε και μέρος των Beatles, τον Paul McCartney.

το love and hate του Μάικλ Κιανούνκα δεν έγινε επιτυχία από ραδιόφωνο με τον κλασικό τρόπο. Έγινε γνωστό κυρίως σιγά σιγά μέσα από σειρά, από σειρές, από στόμα με στόμα και τη δύναμη του ίδιου του άλμπουμ. Κυκλοφόρησε

Ακούμε τον Paul McCartney στο The Days We Left Behind. Είναι από τα πιο νοσταλγικά πράγματα που έχει βγάλει τα τελευταία χρόνια. Καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησε 29 Μαΐου του 2026 με τίτλο The Boys of Dungeon Lane. Υπέροχο τραγούδι και το απολαμβάνουμε αμέσως τώρα στον αέρα του Afil Radio.

Σήμερα έχει γενέθλια ο Paul McCartney, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς όλων των εποχών, γεννημένος 18 Ιουνίου 1942 στο Λίβερπουλ. Συνέβαλε καθοριστικά στη μουσική μέσα από τους Beatles και συνέχισε με μια τεράστια solo καριέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε έναν ζωντανό θρύλο της μουσικής που κλείνει σήμερα τα 84 του χρόνια, που συνεχίζει να αποτελεί έμπνευση και να αποδεικνύει ότι η καλή μουσική δεν έχει ηλικία. Όπως και τα animation δεν έχουν ηλικία.

και γιατί σας είπα ότι ούτε τα animation έχουν ηλικία, γιατί το Toy Story 5 που κυκλοφορεί σήμερα στους κινηματογράφους μπορούν να το δουν μικροί και μεγάλοι βεβαίως, αφού ξεκίνησε το 95 το πρώτο Toy Story, όταν η Pixar Animation Studios για λογαριασμό της Disney δημιούργησε μια ταινία animation με μεγάλη επιτυχία, το Toy Story, που φτάσαμε να έχουμε το νούμερο 5 σήμερα στις αίθουσες. Πολύ όμορφο soundtrack και βεβαίως όταν ακούω το You've Got a Friend in Me από τον Randy Newman, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ το Toy Story.

εντωμεταξύ υπάρχει ένα βίντεο στο YouTube που τραγουδάει ένας πατέρας με τη μικρή του την κορούλα. Η κορούλα λέγεται Claire Ryan και το ερμηνεύουν αυτό το τραγούδι εξαιρετικά μαζί. Ο ιδέ μικρούλα τα σπάει. Ψάξτε τη στο διαδίκτυο Claire Ryan.

Συνεχίζουμε με τη δική μας Μόνικα και θα μας οδηγήσει στην τρίτη διαφημιστική ανάσα για απόψε. Μόνικα Χριστοδούλου, το 2010 λοιπόν, έβγαλε το άλμπουμ και το τραγούδι λέγεται Away From My Land.

βγήκε το 2010 το άλμπουμ Exit και έχει εκείνον τον χαρακτηριστικό ήχο της Μόνικα, indie folk, ονειρική ατμόσφαιρα και στίχοι που μοιάζουν περισσότερο με εικόνες παρά με ευθεία αφήγηση. Away from my land λοιπόν, κομματάρα έτσι.

0: πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.
1: Αγαπάς το βινήλιο? Μπες στο Space Record Shop, στο διαδικτυακό κατάστημα δίσκων βινιλίου www.spacerecordshop.gr. Ανακάλυψε δίσκους ξένης και ελληνικής μουσικής με ένα κλικ. Νέες κυκλοφορίες, κλασικά άλμπουμ, σφραγισμένα αλλά και μεταχειρισμένα βινίλια σε άψογη κατάσταση. Μεγάλη ποικιλία από όλη την γκάμα της μουσικής βιομηχανίας. Όλα τα βινίλια έχουν ελεγχθεί για την ποιότητά τους. Προσιτές τιμές και value for money επιλογές. www.spacerecordshop.gr. Βρες όλα τα βινίλια μας και μέσω του www.discogs.com. Space Record Shop, η δική σου διαδικτυακή πλατφόρμα βινιλίων.
2: Ο iFeel Radio έχει το δικό του mobile application. Για συσκευές κινητών iOS και Android μπορείτε τώρα να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή και να ακούτε όπου και αν είστε τις live εκπομπές του σταθμού. Με τους αγαπημένους σας παραγωγούς, με την καλύτερη μουσική του διαδικτύου 24 ώρες το 24ωρο.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας, Love on the Rocks, για ακόμα μισή ώρα. Αυτή τη μισή ώρα θα παίξουμε μπαλάντες και συγκεκριμένα μόνο από ντουέτα. Οπότε ξεκινάμε με το Ιταλικό, Σεν Σαουναντόνα, Ζούκερο μαζί με τον Πολ Γιάνγκ.

το είχε γράψει ο Ζούκερο λοιπόν το 87 για το άλμπουμ του Blues στα Ιταλικά, αλλά το ξαναηχογράφησε το 91 ως ντουέτο με τον Paul Young με αγγλικούς στίχους από τον Frank Musker. Έφτασε και πολύ ψηλά στα τσάρτ σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και σε αρκετές χώρες. Βγήκε νούμερο 1 με εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως στο Σεν Σαν Αντώνα που ακούμε. Καλησπέρα και στη Βάσια που μπήκε στο δωμάτιο επικοινωνίας. Καλησπέρα και στο Δημήτρη που έχει μπει εδώ και ώρα. Συνεχίζουμε με Boys to Men μαζί με τη Mariah Carey στο One Sweet Day και αυτό από δεκαετία του 90, 1995. Συμπαραγωγός η Mariah εδώ.

Εδώ να δείτε τι σας έχω. Ντουέτο Ed Sheeran μαζί με Taylor Swift. Τίτλος τραγουδιού The Joker and the Queen.

από τα πιο ήσυχα και τρυφερά τραγούδια που έχουν κάνει μαζί Taylor Swift και Ed Sheeran, κυκλοφόρησε το 2022 ως νέα εκδοχή του τραγουδιού από το άλμπουμ Equals του Ed Sheeran.

στη συναυλία του Chris Isaac στο Λυκαβητό το Σάββατο 13 Ιουνίου έπαιξε το Killing the Blues από τον μπασίστα του, ο οποίος το έγραψε κιόλας, και είπε ότι αυτό το τραγούδι κανονικά το ξέρει ο κόσμος από το ντουέτο Robert Plant μαζί με Alison Krauss. Είπα λοιπόν σήμερα να το ακούσουμε, μια που είναι και ντουέτο, και πάμε να το ακούσουμε, γιατί και εγώ το τραγούδι αυτό δεν το ήξερα. Το έμαθα από τον Chris Isaac που το ανακοίνωσε στη συναυλία και το έπαιξε κιόλας.

Γνώριμη φωνή, έτσι δεν είναι? Neil Diamond. Με αυτό να ανοίγουμε τις εκπομπές μας, Love on the Rocks. Εδώ με την Barbara Streisand, παιδιά, σε ένα απίστευτο τραγούδι, You Don't Bring Me Flowers.

Και να και ένα country ντουέτο. Kenny Rogers μαζί με Sina Easton στο We've Got Tonight.

Είμαστε 4 λεπτά πριν τα αναλόγια δείξουν 11 στο μοναδικό iFly Radio και κάπου εδώ η εκπομπή Love on the Rocks φτάνει στο τέλος της. Ακούμε το μουσικό θέμα της, από την ταινία «Η κατάσκοπος που με αγάπησε», James Bond, τρίτη ταινία για τον... στον ρόλο του 007, ο Roger Moore. Πίσω από το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις προηγούμενες 2 ώρες ήταν η Ναταλή Βαλσαμάκη, όπου σας κέρασα άλλο ένα Love on the Rocks. Ανανεώνω το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη, τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Να αποχαιρετιστούμε για καλοκαίρι, να πούμε ευχές καλοκαιρινές. Να ευχαριστήσω θερμά όλους και όλες για την παρέα, όλους εσάς που δώσατε βροντερό παρόν στο δωμάτιο επικοινωνίας στο iFly Radio, εσάς που ήσασταν οι κρυφοί ακροατές και χαρήκατε τις μουσικές που προηγήθηκαν τις 2 ώρες. Αυτές, 9 με 11. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Πέμπτης και ένα ακόμα καλύτερο ξημέρωμα Παρασκευής. Το Σαββατοκύριακο είναι πολύ κοντά. Καλό βράδυ σε όλους. Για χαρά.

0: μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11. Για κάθε φοροτεχνικό πρόβλημα έχουμε τη λύση. Λογιστικό γραφείο Accounting Solutions. Μια έμπειρη ομάδα λογιστών και φοροτεχνικών αναλαμβάνει να σας καθοδηγήσει και να σας πληροφορήσει σωστά. Accounting Solutions. Οργανώστε μαζί μας το φοροτεχνικό πλάνο της επιχείρησής σας. Σύγχρονη, οικονομική και τεχνική πληροφόρηση. Συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες. Accounting Solutions. Λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Θησαίος 7α, Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 215-550-2119.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.
3: It's showtime! Music make you lose control.
0: Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.
1: Η ώρα στο iFeel Radio είναι 11.

αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

Φίλε Radio, ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι εδώ και σε περιμένει. Μπες και εσύ στον κόσμο του iFeel Radio απλά κατεβάζοντας την εφαρμογή μας στο κινητό σου. Πληκτρολόγησε iFeelRadio.gr και ένας καινούριος κόσμος ανοίγεται μπροστά σου. iFeelRadio.gr. Άκου και νιώσε.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό

Κάθε στιγμή γίνεται καλύτερη στην παρέα του iFeel Radio. Πληκτρολόγησε τώρα iFeelRadio.gr και ένας καινούριος μουσικός κόσμος σε περιμένει. Βρες την εφαρμογή μας στο App Store και το Play Store. iFeelRadio.gr. Ακού και νιώσε.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime. Music make you lose control.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιόφωνο σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's
2: showtime. Music make you lose control. Η ώρα στο I Feel Radio είναι μία.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.

www.ifeelradio.gr. Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Η μουσική δεν σταματά στο νούμερο 1 διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό. Στον έναν και μοναδικό

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

η αγαπημένη σου ραδιοφωνική παραγωγή είναι εδώ και σε περιμένουν. Πληκτρολόγησε τώρα iFileRadio.gr και κατέβασε την εφαρμογή μας στο κινητό σου. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Ακούτε τον καλύτερο διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό του πλανήτη. Όχι, του Σύνταγος. Παίζει την καλύτερη μουσική.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

0: www.ifeelradio.gr. Ο νούμερο 1 διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Στον έναν και μοναδικό I Feel Radio.
1: Η ώρα στο I Feel Radio είναι 2.

πόλη, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. 24 ώρες το 24ωρο παίζει μόνο την καλύτερη μουσική. iFileRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

0: Ladies and gentlemen.
1: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός. Οι καλύτερες επιλογές τραγουδιών στο ραδιοφωνό σου. Here we go. I feel radio. It's showtime.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I

Στο Nightfeel Radio ακούς και νιώθεις τη μουσική. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα είναι μαζί σου όλο το 24ωρο. Please hang up and try again. iFeelRadio.gr. Συντονίσου εδώ.

www.ifeelradio.gr. Αγάπησε το ραδιοφωνό σου. Αγάπησε τη μουσική σου. Ο ένας και μοναδικός I Feel Radio. I Feel Radio.